0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

afraid of no ghosts.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: Ένα υπέροχο πρωινό Τετάρτης έχει μόλις ξεκινήσει. Ας το υποδεχτούμε με γαλλικό le café. Συνοδευόμενο από le γαλλικό le τσιγάρο. Και εν τέλει στην ελληνική μεταποίηση. Ξυπνήστε, ένα υπέροχο πρωινό.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώ το νερό ήπια. Ξυπνήστε!
2: Σιγά ρε σύγω, θα έχει το γάλα ρε.
3: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που για ένα ακόμα πρωινό θα ξεκινήσει με... τι Τετάρτη είναι αυτή, το χαλί, το χαλί, όταν παίξει βέβαια. Ό,τι κέφι, τι ενθουσιασμός είναι αυτός. Τι σου κάνω, τι μου κάνεις, αχ, αχ, ναι, ναι, ναι. Είναι το λεγόμενο AI, γαμθή, ήρθε επιτέλους πρωί-πρωί. Καθώς ξυπνάμε με διάφορους προβληματισμούς, έτυχε σήμερα εμείς να ξυπνήσουμε με το πρόβλημα του δημογραφικού. Δεν πάτε να κάνετε το σεξ. Γιατί δεν κάνετε το σεξ? Και εσείς που το κάνετε και επιδίδεστε σε αυτό, ποικιλοτρόπος και απανωτά και τα λοιπά, και το λέτε κιόλας έξω και περηφανεύεστε και έχετε αυτό το χαμόγελο. Ναι, αλλά είστε μονάχοι σας. Μην το κάνετε αυτό μονάχοι να πούμε. Δεν μας νοιάζει. Φαίνεται στη μούρη σας. Αλλά είμαστε κι εμείς που θέλουμε να σας πούμε καλημέρα, να πούμε και πάμε με τη χειραψία. Είναι λίγο σύχαμα. Είπαμε να συμμετάσχουμε της ερωτικής ζωής, αλλά όχι να πούμε by proxy, αφού το βλέπεις. By proxy, ναι, γίνεται. Σε παρακαλώ ρε μωρό μου, κάτσε μου λιγάκι. Έλα να κάνουμε ό,τι κάνουν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή έτσι ναι. Αλλά τέλος πάντων, τι να σας κάνουμε. Είναι πρωινό Τετάρτης, είμαστε στη μέση ακριβώς της εβδομάδας και σας υποδεχόμαστε για ακόμα ένα πρωινό εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ που είστε τελείως λάθος συντονισμένοι. Σήμερα μην... Γιατί μου τα γράφετε έτσι? Πού είναι η απόστροφο στο που είσαστε? Α, εδώ που είστε. Όχι, κατεβάζουμε χεράκια να τονίσουμε την απόστροφο, ναι. Α, τώρα βλέπω κατεβήκαν όλα τα χέρια, τα αντρικά ειδικά, διότι δεν μπορεί να κρατάς και το καθρεφτάκι και το κραγιόν και να δηλώνεις και παρουσία μαζί. Όπως και αν έχει, σας υποδεχόμαστε, περάστε, καθίστε. Εδώ σκουπίζετε ποδαράκια έξω από τη φιλόξενη συχνότητα εδώ του Athens Free Radio. Στο χαλάκι, παιδιά, στο χαλάκι τα ποδαράκια. Εκεί που γράφει για την καλή εξπερμάτιση, αυτό το welcome. Δεν ξέρω ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης. Δεν ξέρω ποιος το γράφει. Δεν είναι μία άποψη από. Δεν το γνωρίζουμε. Θεωρούμε καλό. Δηλαδή, καλό είναι να τα αφήσετε πάνω στο χαλάκι. Κακό είναι να τα αφήσετε πάνω στον καναπέ. Δεν βγαίνει με τίποτα. Το έχω πάθει. Ήμουνα μόνο εγώ και ο καναπέ. Δεν το μάθε κανένας άλλος, αλλά το καταλαβαίνετε. Πρωινό Τετάρτης, λοιπόν. Έχει 20 ο Μάης. Κοίτα να δεις. Τον τρώμε και το Μάη. Είχα υπολογίσει να αφήσω ένα μήνα της άνοιξης να πούμε να μην τον φάω. Αλλά τι να κάνεις, ημερολογιακά δεν είναι εύκολο να το ξεφύγεις από αυτό το πράγμα. Και έτσι έχουμε βρεθεί όλοι μέσα σε αυτό το βόρβορο, να πούμε, με αυτή την αηδία. Και η άνοιξη έξω δεν ξέρει να έρθω, να μην έρθω. Έχει πάρει λίγο νια νια νια. Έχει μια ψύχρα έτσι αυτές τις μέρες. Το καταλαβαίνουμε από το πρωί, συνήθως από τις τροχιοδεικτικές πρώιμες σουλτανίνες, καθώς δεν είναι η εποχή τους. Αλλά τέλος πάντων, όταν λέμε δεν είναι η εποχή τους, εννοούμε ότι δεν φαίνονται. Μόνιμα είναι η εποχή τους, των γυναικών και τη δυστοκία στους άντρες στα πρωινά τσισάκια. Δηλαδή, κάνουμε όλες τις κινήσεις σωστά, αλλά είναι σαν τους παίχτες στο μπάσκετ που τους πετά στην μπάσα, είναι λίγο πιο δυνατοί από ό,τι περιμένουν και τελικά, παιδιά, δεν την πιάνουν. Τουλάχιστον εντός γηπέδου. Είναι λίγο πρόβλημα. Σαν όταν παίζαμε σκοτεινό δωμάτιο πιτσιρίκια που απλωνόμασταν να κουμπίσουμε τίποτα να γουστάρουμε και τελικά είχαμε μείνει με την κλειδαρότρυπα της ντουλάπας, να πούμε, γιατί νομίζαμε ότι είναι ο Γιωργάκης. Θα μου πείτε γιατί γινόταν αυτό. Δεν θα πάμε τόσο πίσω στις αναμνήσεις. Θα μείνουμε εδώ, στα σημερινά, στο Τετάρτη. Το οποίο Τετάρτη έτσι κάθε φορά αρχίζει και ψιλοσκάει ένα χαμογελάκι. Κάνουμε λίγο. Πώς κάνουμε, δηλαδή έχουμε ένα χαμογελάκι Είμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Όσο έχει εργασάιμες από πίσω, έχει και από μπροστά. Και όταν όσο έχει από πίσω, έχει και από μπροστά, έχει να κάνει με το από πού ξεκίνησες. Ξεκίνησες από πίσω, ξεκίνησες από μπροστά, δηλαδή έχεις το σχήμα προθύστερων τώρα και σε εβδομαδιαίο έτσι προγραμματισμό. Αρχίζεις και χαμογελάς. Δηλαδή εντάξει, δύο από πίσω, δύο από μπροστά, οριακά είναι σχέση. Το έχω δει εγώ σε κάτι ταινίες. Οπότε πάμε καλά. Η Τετάρτη αυτό τροχιοδεικτικά έτσι μας δείχνει. Με το συμπαντικό της βέβαια, με τα φυσικό τρόπο. Είναι ακριβώς μέσα στη μέση. Και αυτό το μέση, με εξαίρεση το μέσον γενικότερα, δεν είναι ωραίο πράγμα. Είναι αυτό του εισαποστάκια. Δηλαδή όσο από εδώ, τόσο και από εκεί. Είναι μια ιδέα. Η αρχαία ελληνική λέξη για τον εισαποστάκια είναι ο μαλακογνώμων. Και μπορώ να το πω γιατί είναι λέξη κανονική. Είναι αυτός που είναι μαλθακός στην άποψή του. Λες και δεν μπορούμε να είμαστε, να πούμε, λίγο πιο χαμηλά, αλλά πρέπει να έχουμε και άποψη εξίσου. Να ξεφτυλιστείς τελείως. Να σε αντιμετωπίζει άλλη στην αρχή σαν εραστή και μετά αφήνουμε το ζυμάρι να ξεκουραστεί για κανένα 20 λεπτό. Άστο και να ξεκουραστεί και να κάνει και ένα τσιγάρο και να σηκωθεί να φάει και κάτι. Δεν είμαστε να πούμε όλοι τα ζυμάρια, να εκραγεί ο ζυμαρούλης. Δηλαδή, μία, δύο, τρεις, περίμενε. Αφού το λέει και στον Τζελεμεντέ. Με την έτσι, υποκρύπτουσα έτσι, πορνό διάθεση που είχε πάντοτε ο Τζελεμεντέ, ο οποίος είναι πολύ κακό ανάγνωσμα, να το ξέρετε. Λέει μέσα να αφήσετε τη ζύμη σας να ξεκουραστεί. Βέβαια, το λέει με μικρά γράμματα και εμείς έχουμε κουράσει τόσο πολύ τη ζύμη μας που έχουμε τυφλωθεί από τα αλεύρια που γίνονται πάνω κάτω. Λέει για μία πρέζα αλάτι. Δηλαδή, διάλεξε, είναι διαφορετικές οι τιμές. Μην νομίζεις να το βάλουμε εμείς το κέικ, να πούμε. Αλλά είναι διαφορετικές τιμές. Διάλεξε. Τι από τα δύο. Έχει κάτι τέτοια παράξενα, συχαμένα. Άσε που έχει συνταγές με αρακά, το οποίο είναι ελεηνό, τρισάθλιο, δαϊδία, σύχαμα. Καταδικάζουμε τον αρακά από όπου και αν προέρχεται. Αλλά δεν πειράζει. Τα υπόλοιπα τα δεχόμαστε μια χαρούλα. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό τον τηγανιτό φραπουτσίνο, την αγαπημένη σας πρωινή. Εσένα πρέπει να σου έχει ξομείνει από χθες το βράδυ που είχαμε καταπληκτική εκπομπή. Αυτό εννοώ το μυθολόγιο. Και εννοώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο HAD4. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Πράγματα που μας κάνουν διδακτυρτή στην ματαιοδοξία μας. Και πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο το 25ο που έχει βρεθεί μες στη μούρη μας, αφού δοκιμάσουμε να πεταχτούμε από το κρεβάτι. Όχι άλλο να... Εντάξει, είναι και τα κιλά του Πάσχα τώρα, είναι και άλλοι που έχει κάτσει από πάνω σας, τυχερούλιδες. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουμε με παρομοιώσεις, με εσωτερικές κινητροποιές παρομοιώσεις. Πρώτον, πρέπει να πεταχτούμε από το κρεβάτι σαν νίντζα. Και πώς κάνει. Όχι αυτός πώς κάνει. Αυτός το βλέπω πώς κάνει. Να την κλείσουμε αυτή την ταινία. Την άλλη με τους νίντζα. Ωραία, τους μαυροφορεμένους. Λοιπόν, πώς κάνει ο νίντζα. Ο νίντζα κάνει για ακόμα ένα πρωινό. Μπράβο το που κάνει. Τώρα, αν δεν μπορείτε να πεταχτείτε σαν νίντζα, κανένα πρόβλημα. Δοκιμάζουμε να πεταχτείτε σαν ελαττήριο. Και τι θα γίνει με το παλικάρι. Πώς κάνει το ελαττήριο. Το ελαττήριο κάνει πάντοτε τσάνια, νια, νια, νια, νια, νια. Παιδιά, κλείστε αυτή την ταινία. Δηλαδή το βλέπετε. Είναι σαν εκείνη την πορνό ταινία που είχα συμμετάσχει εγώ. Βέβαια ήταν και άλλοι τρεις επαγγελματίες. Εγώ είχα πάει πιο πολύ ως χομπίστας. Κυκλοφόρησε αργότερα και τη λέγανε κάθε τρεις και λίγο. Και δεν μπορώ γιατί να καταλάβω γιατί τον έναν από τους επαγγελματίες τον είπανε λίγο. Ενώ το παιδί ήταν υπερπλήρης, δηλαδή υπερίσευε κιόλας. Τέλος πάντων, αν δεν πιάσουν ούτε τίποτα από όλα αυτά, τότε θα δοκιμάσετε να πεταχτείτε με εκείνο το επιχείρημα το ανίκητο, το invisible, το καταπληκτικό εκείνο το επιχείρημα που λέει ότι είναι πρωί. Και αφήστε το παλικάρι, κατουριέστε. Ναι, κατουριέστε. Φαίνεται μικρό, φαίνεται λειψό σαν επιχείρημα, αλλά αν δοκιμάσετε να το νικήσετε, δεν είναι ανίκητο. Δηλαδή το ξυπνητήρι σας μπορείτε να το κάνετε σνουζ. Την κίστη σας πώς θα την κάνετε. Πόσες φορές θα χαστουκίσετε να πούμε το για να του πείτε όχι δεν κατουργέσαι. Όχι δεν κατουργέσαι, είπαμε mind over body. Αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας. Ήμαρτον. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το παράξενο. με συγχωρείτε, σας έβηξα. Θα πρέπει να σας κάνω κι άλλους παράξενους ήχους, αλλά να του αποφύγουμε. Είναι αντιραδιοφωνική. Εντάξει, όλα μια χαρά. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο, το 25ο που έχει βρεθεί έξαφνα μες στη μούρη μας, κάνοντας τον καταπληκτικό ημερολογιακό ήχο. Πάρα πολύ ωραία. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και ανοίγουν τα τεράστια εδώ τα κτηνώδη κατάστοιχα της, της εκπομπής. Για πάμε να δούμε τι έχει σε γλυκάκια σήμερα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Λυδία. Έλα μωρή αρρώστια, αλήθως. Το έχω πάθει και σε ηλίθιος. Αλλά τέλος πάντων, η Λυδία ρε εσείς. Έλα μωρή αρρώστια, ήταν μια πέτρα αυτή που ξεφύτρωνε εκεί στη Λυδία, στην μακρινή αυτή, έτσι, όχι πολύ μακρινή περιοχή της Ασίας, που την είχαν και τρίβανε πάνω τα χρυσάφια, και ό,τι χρώμα άφηνε η χαραγματιά, καταλαβαίνανε αν το χρυσάφι είναι καλό ή είναι νοθευμένο. Άκου να δεις, να πούμε κάτι πράγματα. Τώρα εμείς το κάνουμε το ίδιο πράγμα με τον Γκοργοντζόλα. Είναι λίγο προβληματικό, αλλά τέλος πάντων η Λυδία που σαν περιοχή είναι λίγο προβληματική. Δηλαδή έχει ξεράσει κάτι μύθους παράξενους, όπως εκείνον που ο Ηρακλής πουλήθηκε σαν σκλάβος στη βασίλισσα της Λυδίας, την οποία τη λέγανε Ομφάλη. Άκου να δεις τώρα εσένα πώς σε λένε. Τρυπούλα στην κυλίτσα. Ναι, θα κάνω και piercing. Είναι παράξενο. Αλλά αυτός ο μύθος εκεί πέρα πρέπει να ήταν και λίγο παράξενη, διότι είναι ένα από τα έτσι, μεγαλύτερα και τα πρώτα ίσως σεξουαλικά role playing. Τον πουλήσανε, να πούμε, εκεί πέρα στη βασίλισσα, τον Ηρακλή. Πήγε ο μονόσβερκος, παιδιά, και φορούσε τα δικά της τα γυναικεία τα ρούχα. Έγνεθε μαλλί. Δηλαδή τώρα από το μαλλί από τον ομφαλό το καταλαβαίνει, είναι αυτό το μπιρμπιλάκι από τρίχες και μαλλί που όλοι το έχουμε. Είναι παράξενο να γνέσεις. Δηλαδή, τέλος πάντων. Και η ομφάλη φόρεσε τη Λεοντή, κρατούσε το ρόπαλο και απαυτονώσαν το κιόλας. Είναι λίγο role playing, είναι λίγο παράξενο, είναι λίγο dominatrix και dominatessex. Αλλά τέλος πάντων, ο Ηρακλής βλέπουμε είχε περάσει σε φάση έτσι πειραματισμών. Τι άλλο. Εκεί πέρα ήταν ο Τάνταλος, τον θυμόσαστε, τον Τάνταλος στην περιοχή της Λυδίας. Ο Τάνταλος, ο οποίος ήθελε να έφερε μια μέρα τους θεούς να φάνε και τους έφερε το μενού. Αλλά κάποιος ηλίθιος του το είχε γράψει, να πούμε, στο caps lock. Και αντί για παϊδάκια, έγραφε παιδάκια. Σου λέει, να πούμε, τώρα να σου φάρω το καλό, να μη σου τηγανίσω, να πούμε, το ζών, έχω το γιο μου, να πούμε, τρώει σαν μιμπό, να πούμε. Μία για όλους θα μας βγάλει. Και βγάζει τη ροκαυτερή, κολοκυθάκια και τέτοια, και το γιο του. Και όλοι οι θεοί το πήρανε χαμπάρι, γιατί μύριζε διαφορετικά. Θα ήταν τίποτα στην εφηβεία, έβγαζε αυτή την ξυνήλα. Η Δήμητρα όμως ήταν πολύ πεινασμένη, παιδιά, και το δάγκασε το παιδί. Του κόψε ένα κομμάτι από τον ώμο, μετά του το έβαλε με ένα ελεφαντόδοντο, κάτι τέτοια παράξενα ρόμποκο που είχαν της εποχής. Και τελικά ο Τάνταλος θα, πώς το λένε, θα τον βασανίζουν αιωνίως, καθώς είναι μέσα στη μέση σε μια λίμνη. Δηλαδή, το καταλαβαίνετε, να ζεις τώρα μέσα σε μια λίμνη. Κάποια στιγμή θα κατουρίσεις. Είναι λίγο συχαμένο, να πούμε. Αλλά τέλος πάντων, και προσπαθούσε να πιάσει τα φρούτα που ήταν στην άκρη και δεν τα πιάνε τα φρούτα. Έχω πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα σε παραλία γυμνιστών, αλλά με κάτι παράξενες τουρίστριες. Η Λυδία λοιπόν γιορτάζει σήμερα, δεν το βλέπω να τρώμε τίποτα. Οπότε πάμε μονάχοι μας. Είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα για τη Θάλασσα. Αχού, έλα μωρέ, Ευρωπαϊκή Μέρα, οι άλλοι να μην γιορτάσετε. Τίποτα Αυστραλή και πώς το λένε, είναι περιστοιχίζεται από θάλασσες και τέτοια. Μόνο εμείς θα γιορτάσουμε. Να πάνε να κάνετε δικιά σας γιορτή, να πούμε. Που πετάτε τα καγκουρό, να πούμε, κρατάνε τη μύτη τους, που έχουν μέσα στη τσέπη ένα άλλο καγκουρό που κρατάει τη μύτη. Αυτό δεν είναι μακροβούτι, αγόρινα μου. Αυτό είναι μπαμπούσκα. Δηλαδή τα ξέρουμε εμείς. Αλλά η μπαμπούσκα είναι πλέον από τη λάθος μεριά της ιστορίας. Οπότε πες την Τζένι, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Λοιπόν, είναι η Παγκόσμια Μέρα της Μέλισσας. Έλα μωρή αρρώστια, μέλισσα, το κατασυμπαθούμε. Αυτό το κακόμερο δουλεύει συνέχεια, δεν έχει δικαιώματα, έχει μόνο υποχρεώσεις. Νιώθουμε όλοι περισσότερο μέλισσες από ποτέ. Και σε λίγο καιρό που θα εξαφανιστούν, θα πεθάνουμε κι εμείς. Αχ, τι ωραία, τα ευχάριστα. Και είναι και η Παγκόσμια Μέρα Μετρολογίας. Το οποίο είναι λίγο παράξενο, γι' αυτό το κάναμε Παγκόσμια Μέρα. Μπας και καταλάβουμε τι διάολο είναι. Όταν με το μέτρο εμείς οι άντρες έχουμε λίγο προβληματάκι, γιατί είναι άλλο πράγμα η πίτσα με το μέτρο και άλλο η dick pic που στέλνουμε, γιατί από κοντά πρέπει να τα αποδείξεις. Όταν το μαγαζί σου λέει πίτσα με το μέτρο, πας εσύ και περιμένεις με τη μεζούρα και λες να τόσο είναι ένα μέτρο. Αλλά στην dick pic Δηλαδή, όταν βγάλει άλλη τη μεζούρα, λες καλά, δεν τα αφήνουμε να πάμε στο μαγαζί με την πίτσα με το μέτρο. Και έτσι κάπως τα συνεφέρνεις. Λοιπόν, το 325 μόχο θα συνέλθει στην Νίκαια, όχι εδώ, στη Μικρά Ασία. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, γιατί είχαν αντιπάλους στον αριανισμό, τα μαγαζιά τώρα μεταξύ τους, να πούμε, το καταλαβαίνετε, είχαν προβληματάκι. Και τσεκάραν ο ένας τα έσοδα του αλουνού, τι αφήνουν οι θαμώνες και τα λοιπά, και μαζευτήκανε μερικοί να πούνε ότι πόσο δίκιο έχουμε εμείς. Και συμφωνήσανε, παιδιά, οι συνεννοημένοι είπανε πόσο δίκιο έχουν και όλοι οι άλλοι έχουν άδικο, όλοι σας και μόνος μου. Το έχω πάθει και σε μπασκετάκι, που τα υπόλοιπα βέβαια ήταν τρίτη δημοτικού, Δευτέρα, και μου λέγανε κύριε γιατί κλωτσάτε. Α, ντε ρε βλαμμένο, μάθε να παίζεις, να πούμε. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα. Το 1825 ο Ιμπραήμ θα νικήσει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας και θα πεθάνει, παιδιά, ο Παπαφλέσσας. Έλα μόρι αρρώστια, Παπαφλέσσας. Και αργότερα θα χρειαστεί ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ με ένα παράξενο κολλητό μουσι, σαν από τρίχα, να πούμε, οπλονόμου, ένα τέτοιο πράγμα, και 800 κιλά να προσπαθεί τέλος πάντων να διώξει τους Τούρκους. Κάτι παράξαν τέτοια. Η ελληνική πορνογραφία μου αρέσει πάρα πολύ, να ξέρετε, το βλέπω. Λοιπόν, το 1941, μια μέρα σαν σήμερα, θα ξεκινήσει η μάχη Τσικρίτης, που θα αρχίσουν να πέφτουν από πάνω αλεξιπτωτιστές και από κάτω θα τους περιλάβουν οι άλλοι με τις τσάπες, με ό,τι είχε, με τις γκλίτσες, με τις κατσούνες και τα λοιπά, και θα γίνει της κακομοίρας. Και καλά κάνανε οι άνθρωποι. Επίσης, να πούμε ότι μετά τη μάχη της Κρήτης θα είναι η πρώτη και τελευταία περίπτωση σύγχρονα που η ελληνική χωροφυλακή θα κάνει και κάτι. Γιατί συνήθως έκανε και κάτι, αλλά με τους άλλους. Τη μάχη της Κρήτης μετά στο Ηράκλειο θα βοηθήσει. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Θα ήταν άρρωστοι οι άνθρωποι, ποιος ξέρει, να πούμε. Και δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε, νομίζω, οι αλεξιπτωτιστές οι Γερμανοί. Τα υπόλοιπα που έχετε ακούσει ότι καθυστέρησαν τους Γερμανούς και τα λοιπά είναι λίγο ζαβά ιστορικά, αλλά δεν ξαναρίξανε από πάνω Γερμανούς. Τους φέρνανε κατευθείαν με τα καράβια, να είναι πιο ξεκούραστοι. Λοιπόν, καλά τσικάμανε. Και τι θα γίνει, θα γεννηθεί το 1769 ο φίλος μας ο Ανδρέας ο Μιαούλης. Έλα μόρια αρρώστια, Ανδρέας. Το θυμόσαστε, μεγάλος πυρπολιτής, θα γίνεις κακομοίρας, θα τα βάλει με από εδώ από εκεί, θα κάψει κάτι τούρκικα και κάτι αυτά, μέχρι που ήρθε ο Καπορδίστρα και του λέει παιδιά να πληρώνετε λίγο φόρο, και τα πήρε, να πούμε, και κάποιον ελληνικό στόλο. Είναι λίγο παράξενο, αλλά κρατάμε το πρώτο μέρος. Έτσι κάνω και εγώ στην ερωτική μου ζωή. Κρατάω το πρώτο μέρος, το παρακάλι, το δικό μου. Ενώ μετά το παρακάλι της Αλληνής, σε παρακαλώ, είσαι σύχαμα, μην ακόμα χάς, μη σε βλέπω τουλάχιστον. Αυτά συνήθως τα διαγράφω. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα. Είπαμε ότι θα πεθάνει ο φίλος μας ο Παπαφλέσσας. Έλα μου, μέχρι τον κακομύρι και αυτό να είναι. Λοιπόν, να ξέρεις ότι και θα πεθάνεις και μετά από χρόνια θα σε παίξει ο Παπαμιχαήλ. Αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Γιατί δεν είσαι εκεί να πάρεις τα εισιτήρια, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, έχει και κάτι άλλο, αλλά αν τα ακούσει ο Σταύρος θα πάθει ένα έμφραγμα. Και το 2019 δυστυχώς θα πεθάνει ο φίλος μας ο Νίκη Λάουντα. Το θυμόσαστε, οδηγός των αγώνων έτσι, αυτοκινήτων. Μια παράξενη μορφή, είχε καεί, είχε αναπνεύσει τα πάντα, αλλά και πάλι τα κατάφερε, είχε μια παράξενη μεθοδολογία, και τον συμπαθούμε πάρα πάρα πολύ. Αυτά έχουν γίνει σε γενικές γραμμές μια μέρα σαν τη σημερινή, μια μέρα σαν το σήμερα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε πως έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα. Το δικό σας το πρωινό, θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend και poke. Αυτά τα... Υπάρχει το poke. Ή τζάμπα έχω κάνει, να πούμε, σε ό,τι κυκλοφορούσε παλιότερα. Πήγαινα. Ενώ πριν τα social media, αν πήγαινες να πούμε με το δάχτυλο και κάνεις τα κατακατάκα στον νόμο του αλουνού, είναι λίγο προβληματικό. Ειδικά αν είχες επιλογές να κάνεις τον νόμο του αλουνού και στον νόμο της Αλληνής και έκανες το αλουνού, συνεχίζει να είναι λίγο. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε λίγο γαλλικό, καφέ. Μια ιδέα που έχω φτιάξει σήμερα, καταπληκτικό είναι. Λοιπόν, για να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η μέρα σας. Να, ο φίλος μας ο Μανώλης που λέει καλημέρα από το γνωστό στρατόπεδο της Νέας Περάμου. Ξεκίνησες δυνατά, λέει, και σήμερα. Καλά, σήμερα και αν ξεκίνησα δυνατά. Ξύπνησα στις 4 ώρα το πρωί, όπως κάνουν αυτοί στις, του FBI κατά κύριο λόγο, όχι του ελληνικού, του κανονικού να πούμε, όχι το γενώσιμο που έχουμε εμείς εδώ. Γιατί αν είσαστε μάγκες και είσαστε πραγματικά, δηλαδή υπάρχει αυτό το ελληνικό FBI, το οποίο είναι ένας αστικός μύθος νομίζω, εσείς για δεν βλέπουμε κόσμο 4 ώρα το πρωί να τρέχει 18 μίλια, να γυρνάει σπίτι του μετά καταϊδρωμένος, σύχαμα να πούμε ελληνός, να τρώει πορτοκαλάδα, κρέπα, κάτι αυγά scrambled eggs, να πίνει γάλα με χυμό πορτοκαλιού και κάτι τέτοια πράγματα και να μην τον πηγαίνει πριον ο κορδέλα. Δηλαδή στις ταινίες έτσι γίνεται, το έχω παρατηρήσει. Περιμένω ένα άντερο να πούμε ενός τέτοιου πράκτορα να αντιδράσει. Πρέπει να τους εκπαιδεύουν παλαβά παιδιά, είναι απίστευτο πράγμα. Λοιπόν, οπότε και εγώ έτσι ξεκίνησα το πρωί, έκανα το τρέξιμό μου, πήγα τους φίλους τους κατοικίδιους να κατουρίσουν που με παρακαλάνε κάθε μέρα, αφού πας ρε φίλε, πάρε και τα δικά μας, κάθε μας εδώ. Καταλαβαίνεις, αυτόν τον Ηρακλή και τη Ζήνα λέει, τι μας το θύμισες. Κοίταξε, για τη Ζήνα, άντε, τον Ηρακλή και να τον ξέχναγες. Δηλαδή υπάρχει μια bisexual διάθεση εδώ, αλλά δεν μας νοιάζει, ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ θυμάμαι το φουπς, της Ζήνα. Τώρα, αν θυμάσαι και του Ηρακλή, ο Κέβιν Σόρμπο με την τρίχα στο στήθος να πούμε και να διαφημίζει τώρα και το ουίσκι από πίσω. Ουίσκι πρέπει να είναι ο φίλος μας ο Ιόλας που πρέπει να. Όταν ήταν μικρός, να μην τον είχαν γάμθει. Γι' αυτό έμεινε κοντός. Να το προσέξετε. Έχουμε, λέει ο Μανώλης, κι άλλο μέλος, νέο μέλος στο γραφείο, λέει. Γυναίκα και πάλι. Θα τα πούμε, λέει, και αυτή την παράσταση από κοντά. Είναι γυναίκα και πάλι. Δηλαδή, ξεκίνησε σαν γυναίκα, ήρθε μια μέρα και σα λέει, από εδώ και πέρα θα με λέτε Μίτσο. Πέρασε ένα διάστημα ως Μίτσος και σου λέει τέλος πάντων, όχι ρε γαμώτο, με αυτό το πρωινό κατούρημα δεν το μπορώ, ειδικά το σημάδι είναι το χάλι το μαύρο, ας δοκιμάσω πάλι σαν Σούζι. Και είναι γυναίκα και πάλι. Χαίρομαι πάρα πολύ για τον περιβάλλοντα χώρο σας και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε. Φαντάζομαι οι τουαλέτες σας είναι λίγο προβληματικές, αλλά γενικότερα όλα καλά. Και φυσικά σας περιμένουμε με τεράστια χαρά. Θα τα πούμε για την παράσταση σε λίγο. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, εμένα λέει. Είναι τυφλή βέβαια. Ξύπνησα πριν το ξυπνητήρι. Καλά του έκανες. Και καθόμαστε από πάνω να το εκδικηθούμε. Θα χτυπήσεις, τακατάκα, σαρέ. Το τακατάκα είναι το σνουζ. Χτύπησε, λέει, όταν με είχε ξαναπάρει ο ύπνος και του είπα πανάθεμάσαι. Σοβαρά. Όχι, ρε γαμώτο. Δεν πειράζει, Μαρίτα μου. Θα σηκωθείς τώρα κάνοντας οπαλάκια. Θα φτιάξεις τον καφέ σου. Θα βουτήξεις μέσα φέτες ψωμί με βιτάμ. Και θα ανοίξεις την τηλεόραση σκεπτόμενο ότι δεν υπάρχει κράτος. Και να τελειώσει και εκείνο το κασκόλ επιτέλους που είχες ξεκινήσει να πλέκεις. Καθώς πρέπει να είναι και το μόνο πράγμα τα περσινά που σου κάνει. Και χαιρετίσματα λέει από το 1960. Νομίζω στο 1960 δεν ξυπνούσαν έτσι. Δηλαδή και το 60 ξυπνούσαν μερικοί που είχαν ξομείνει από το 30. Κάπου εκεί. Αλλά δεν πειράζει, είναι ωραίο. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα μοναδικέ και φανταστική Αλέξανδρε. Εμένα λέει και αυτή. Αχ, σήμερα ταχτυρδί. Φοβερό το χθεσινό μάθημα, λέει. Είχαμε ξαπλώσει και οι τέσσερις μαζί και το ακούγαμε οικογενειακώς. Και βάζαμε στοίχημα, λέει, ποιος θυμόταν τον τελευταίο άθλο του Ηρακλή. Μόνο ο μικρός τα θυμόταν. Σοβαρά. Δεν θυμόσασταν τον Σέρμπερους. Έλα και οι τέσσερις τα ανάσκελα. Χωρούσατε στο ίδιο δωμάτιο με σένα. Ναι, μας άρεσε πολύ. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, λέει, και κοιμηθήκαμε γλυκά όλοι μετά. Τάβλα και οι τέσσερις κοιμηθήκαμε. Ξεραθήκατε να πούμε. Ω γαμώτο. Ούτε οθόνες, ούτε τηλεόραση, ούτε τίποτα. Οχ, παιδιά, αυτό το 1960 έχει. Αρχίζει και ξαπλώνεται, να ξέρετε. Νόμιζα ότι είχαμε μόνο τον έμπολα και τα βατράχια. Τώρα έχει κι άλλα. Τη βουβονική πανούκλα. Θα έρθουν όλα. Είμαστε όντως στη μαζική αυτή πορεία, ολοταχώς πίσω προς το μεσαίωνα. Θα δούμε, θα ξανακάψουμε τις μάγισσες. Θα περάσουμε πάρα πολύ. Θα μας πρικτούν τα θύμ. Για τους παντρεμένους δεν μετράει. Θα δουν τη βουβονική πανούκλα και θα πούνε καλά. Μετά τον τρίτο χρόνο και εμένα έτσι ήταν. Δηλαδή και με το εμβόλιο, ρε φίλε. Το βλέπετε. Κατά τα άλλα, λέει τεταρτίτσα σήμερα. Με τηλεργασία και βαριέμαι και λίγο. Oh, τηλεργασία! Τηλεργασία, my love. Και είσαι σπίτι και είσαι ξάπλα ακόμα. Οι άλλοι έχουν φύγει ή έχεις φράξει την πόρτα. Και δεν μας λέτε λεπτομέρειες. Λοιπόν, και ο Μανώλης που λέει, τι Μίτσος λέει, κανονική γυναίκα. Εντάξει, και ο Μίτσος είναι κανονική γυναίκα. Εγώ έχουμε και φίλους που είναι Μίτσι και κανονική γυναίκα. Δηλαδή δεν μπορώ να σας καταλάβω. τέσσερις τώρα, αλλά θα φύγουν με μετάθεση. Ω γαμότο. Έχω στεναχωρηθεί τώρα. Έλα, Μίτσο, κούκλα μου, μη φύγετε εσύ, κάτσε εδώ, ωραία είναι. Έχει και το Ραντάλ Πλάν απ' έξω. Έχει το My Market από πάνω από το στρατόπεδο. Έχει την Αγγελική εκεί με τα ξύλα και τα αυγά και τις σκυλοτροφές. Δηλαδή έχει τον καταπληκτικότερο αδέσποτο κτηνοκέφαλο τετράποδο φίλο μας απ' έξω. Είναι, καλά είναι. Καλά, μη φύγετε. Α, και να φύγετε, τι με νοιάζει, δεν σας ξέρω. Λοιπόν, να και η Ιωάννα που λέει καλημέρα, ψηλό μου, σαν το ερωτικό αγόρι. Εμένα λέει και αυτή. Η μία είναι τυφλή, άντι στην κλιμακτήριο. Τι ωραία που περνάμε. Και εγώ λέει σήμερα περιμένω στο γραφείο το νέο μέλος της ομάδας μου. Όχ, τον κακομύρι, άντρας ή γυναίκα. Πρώτη μέρα λέει της νέας συναδέλφου. Που είναι και φίλη μου, λέει τι ωραία. Ήτανε. Τώρα θα συνεργαστείτε. Οι δουλειές μεταξύ φίλων και τα λοιπά αρχίζουν και είναι λίγο προβληματικές. Και θα είσαστε ακόμα φίλες και μετά. Δηλαδή εσύ είσαι προϊστάμενη της τώρα. Και ξέρει η υφιστάμενη να πούμε ότι α, θα πάω σε καινούργια δουλειά με την Ιωάννα που μου είχε πει την τάδε σεξουαλική λεπτομέρεια σε εκείνον τον καφέ. Δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα. Ξέρω να μαζευτούν τίποτα οι υφιστάμενοι, αυτοί πλέμπαιοι να πούμε, παιδάκι μου, και να πάνε στο break του, στο διάλειμμα του και να λένε καλά, καταπληκτικά πέρασαν. Σήμερα ήρθε και η Ιωάννα από πάνω, η στριμμένη να πούμε. Δεν φτάνει που το 1990 είχε δοκιμάσει την τάδε σεξουαλική στάση. Τώρα ήρθε να πούμε να μας πει κιόλας. Είναι λίγο προβληματικό δηλαδή αυτό, αλλά σας χαίρομαι πάρα πολύ και με γεια και την καινούργια την κοπέλα που ελπίζουμε να είναι λιγότερο μίτσος από την κοπέλα των παιδιών στο γνωστό στρατόπεδο. Να και η Γιούλα, λέγοντας για στρατόπεδο, ελπίζουμε να έχεις προλάβει να σε ξαμολύσανε. Που λέει καλημέρα, φωτεινέ, παντογνώστη. Καλά κάνεις και ξεκινάς την εκπομπή.

0: Με επικές εντυπώσεις για την επική παράσταση, το κείμενο για την οποία
1: δεν το έχουμε γράψει ακόμα. Να πω μια συνταγή για κέικ με σπόρους θεία και τραγανή γκρανιόλα, να καλύψουμε το χρόνο.
0: Σάββατο 13 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης, ο Αλέξανδρος Πέτρακας παρουσιάζει την επική ρομαντική κομεντή Ριντάχτα. Μη το κάνετε αυτό. Κομεντιριντάχτα, λέει ο άλλος, και έβαλα από κάτω να πούμε τον γραμπατσίμπαλο.
2: Ποιότητα.
0: Πώς τη λένε την παράσταση? Batman Begins.
1: Γράφεται B-U-T-T, που είναι και καλά αστείο.
0: Να είστε όλοι εκεί.
1: Να μάθετε γιατί γράφεται B-U-T-T, που είναι πολύ αστείο. Το Υγειουργείο Υπουργείας προειδοποιεί. Η παράσταση είναι αυστηρά ανήλικη για κατάλληλους. Ο αρακάς είναι σύγχαμα από όπου κι αν προέρχεται. Τα φωσφορίζει προφυλακτικά. Είναι ερωτικός στόχος για καλαμαράκια που έχουν χαθεί στο σκοτάδι των ψευδεστήσεών τους. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε την παράσταση με άφθονο νερό. Το σημείο G δεν βρίσκεται στην δεξιά πατούχα του αριστερό πάτουχου. Και κλείνουμε επαναλαμβάνοντας τον τίτλο της παράστασης 13 Ιουνίου στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης.
2: Batman Begins.
1: B-U-T-T. Ακόμα δεν έχω καταλάβει που είναι το αστείο.
0: Και τα μεγάλα ερωτήματα συνεχίζονται. Τι είναι η ζωή? Τι είναι ο άνθρωπος? Και τελικά αυτές είχαν γλυφτεί τότε στην Eurovision ή όχι?

0: στο επόμενο ψάρι που θα βάλετε στην αηδία σαλάτα σας. Η ώρα θα είναι 8 και 38 και δεν έχω ιδέα πόσα δευτερόλεπτα. Αλλά θα έχει χαλί. Ναι. Go! Go, go, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 23 λεπτά πριν από τις 9, 23 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, αλλά δεν το ξέρετε ούτε κι εσείς. Όλοι μαζί το ψάχνουμε. Είναι κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο, αν υπάρχει θησαυρός. Να προσέχετε, όχι τέτοια εκφορά λόγου αν είσαστε σε δημόσιο ειρητήριο. Είναι λίγο προβληματικό γιατί όντως αρχίζει εκεί και τον ψάχνει ο κόσμος. Και έχει και κρύο, θα ξεφτυλιστούμε. Να και ο Χρήστος, ο πιο διάσημος Εργένης εδώ της εκπομπής μας, έχει απογοητεύσει λιγάκι. Αλλά έχει απογοητεύσει τον εαυτό του πολύ περισσότερο. Οπότε εντάξει, εμείς χαλαρά, άνετα, δεν τρέχει τίποτα. Καλημερίζω με κέφι και ενθουσιασμό τον Χρυσοπίκυλ, τον Γκάνταλφ των πρωινών Ερτζιανών, λέει. Ενώ σου έχει ξεκινήσει το παλαβό σιρκουί για τον Michael Knight και Day, μη σου πω, για την εταιρεία Night Day. Γραφότανε Night McKay που είναι ο υπότης. It doesn't get any lower. Αλλά σαν πτυχίο το. Βρίσκεται προφανώς ο Χρήστος στο δρόμο για να πάει εκεί στη δουλειά του. Για την εταιρεία λέει. Σιγά μην είναι και μέτοχος. Δηλαδή εταιρεία το λένε οι διευθυντές. Εσύ το λες πάνω εδώ τους μάλθει. Μη λέμε τώρα ότι θέλουμε. Να και η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα. Πολύ ωραίο το μυθολόγιο χθες. Όντως χθες ήταν καταπληκτικά. Πέρασε η ώρα πάρα πολύ γρήγορα. Εκεί το καταλαβαίνω εγώ πόσο καταπληκτικά είναι και οι εκπομπές και η ερωτική μου ζωή. Δηλαδή όσο πιο γρήγορα περάσει η ώρα. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Προς το παρόν λέει απολαμβάνω την ησυχία μου στο γραφείο. Λέει με πολλή δουλειά όμως. Κάτσε ρε Αρχοντούλα. Ή πολλή δουλειά ή ησυχία. Και νεκρώσανε όλοι. Μπήκε μέσα η μυρωδιά Αττικής. Είναι το καινούριο πράγμα που έχουμε. Από χθες βρωμάει πριτσάκι επεξεργασμένο προπάνιο. Σε όλα τα νότια προάστια μπορείτε να παίξετε παιδιά αυτό το... Το σόι της φωτιάς των Σκοτσέζων, το πυροκλάν, που είναι άλλο από τον κλάν Μακλάουτ. Μπορούμε να παίξουμε αυτό το παράξενο παιχνιδάκι και στον αέρα τώρα. Ακόμα και να μην σας έρχεται, ανάβετε έναν αναπτήρα και βου. Καλά για τη μυρωδιά λέει που δεν ξέρουν αν είναι φυσικό αέριο ή κάτι άλλο, κανείς δεν ξέρει. Γιατί είπαν ότι ψάξανε να δούνε, το είδα εγώ επισήμως, ψάξανε να δούνε από πού προέρχεται. Όχι ότι πήρανε κανένα δείγμα αέρα να πούμε. Το οποίο είναι και ωραίο, δηλαδή. Αυτά χαλάνε και τις καλύτερες παρέες. Και τώρα στα νότια προάστια δεν είναι να χαλάσει την παρέα. Έχουμε παιδάκι μου εκεί πέρα το ελληνικό, το γαλλικό, το ισπανικό. Δηλαδή φαντάζομαι και στα νότια προάστια κάποιοι θα δοκιμάζετε καινούργια πράγματα στο σεξ. Αλλά τέλος πάντων έχουμε τα κακάκια από το παλαιό φάλερο που φεύγανε κάθε φορά που έβρεχε να πούμε και πηγαίνανε προς Λιφάδα. Έχουμε αυτά τα folklore, τα ωραία. Δεν γίνεται το τι να βάλουμε για σε μη, for you don't. Δεν το ξέρουν οι ξένοι να πούμε. Ενώ εδώ παιδιά πως παρήνατε εδώ. Oh shit. Να αγοράσουμε 15.000 ευρώ το τετραγωνικό. Ποτέ δεν ξέρεις. Μέχρι λέει και για διαγαλαξιακό πόλεμο άκουσα. Έτσι οι Klingons όταν θα έρθουν να μας κατακτήσουν, συνήθως βέβαια θα μας δούνε και θα τους φύγουν τα τσίσανα. Θα τους πάει το κακάκι στην κάλτσα. Τώρα γιατί φοράνε κάλτσες οι Klingons δεν το γνωρίζω, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Ο Worf μου είχε εκδυθεί από τη μέση και πάνω. Μετά από αυτά λέει μπορώ να συνεχίσω λέει, το πήξιμό μου ήσυχη για το μέλλον της γης, το οποίο είναι προδιαγεγραμμένο. Η γη μια χαρά θα είναι, ο πλανήτης μια χαρά θα είναι. Εμείς λίγο που είμαστε λίγο προβληματικοί θα εξαφανιστούμε και η γη θα πει ένα μεγάλο ουφ και μπορεί να χαλαρώσει και λίγο και να μυρίσει νότια προάστια. Τι ωραία ρε εσείς. Όσο πιο πολύ κάνει το τετραγωνικό μέτρο στα σπίτια, τόσο πιο πολύ μυρίζει η υδροροή. Αυτό το είχαμε παλιά. Σε εκείνες τις πύληνες υδροροές που ήταν στα σπίτια, που χαλάγανε λίγο-λίγο και ήξερες ότι αυτό στον πέμπτο δεν πάει να το τσεκάρεις μία. Κάτι σου έχει χαλάσει. Τώρα είναι αλλιώς. Να και η Ιωάννα που λέει: γίνεται. Γιατί λέει: καθόλου προβληματικό. Ότι είστε φίλες με την υφιστάμενη. Η μπορεί να τη πει: συγγνώμη, θέλω να μου κάνει αυτή τη δουλειά. Σου πει: μωρή, είσαι καλά. Πότε σου έχω κάνει δουλειά για να σου κάνω και τώρα. Είσαι ηλίθια. Δηλαδή, μπορείτε να έχετε τέτοιο τρόπο επικοινωνίας. Γιατί εγώ με προϊστάμενο. Έχουμε ανταλλάξει τέτοιες κουβέντες. κανονικά τέτοιες. Δηλαδή έχει τύχει να του πω μωρή είσαι ηλίθια. Εν τω μεταξύ αυτός και μωρή ήταν και ηλίθια. Έχω ένα προβληματάκι έτσι μετά. Αλλά τέλος πάντων, άμα τα βρίσκετε εσείς κορίτσια, μας δεν μας νοιάζει. Ιωάννα μου, η καινούργια καλή. Να έρθουμε να δώσουμε κι εμείς ένα βιογραφικό έτσι. Για το γαμό, το πώς κάνουμε στα συνεργεία, πώς κάνουμε στα ιατρία, τα γυναικολογικά. Μπαίνουμε μέσα και μην ενοχλείτε για μια άποψη. Μια ματιά ρίχνω, δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, κάντε εσείς τη δουλειά σας που είσαστε εξειδικευμένος και εμείς απ' έξω θα το ψάξουμε στο Google. Ρωτάω τώρα από ενδιαφέρον. Μην νομίζει, μην έρθει καμιά άσχημη εκεί μέσα να πούμε και τη βλέπετε κάθε μέρα. Και ελπίζω να μην είναι βέβαια πιο όμορφη από σένα. Γιατί εδώ θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Προαγωγή θες μωρή. Να! Αλλά είναι και φίλης, οπότε δεν μπορεί να της το πεις. Μισό λεπτάκι πατάω το 3 και το 13 και ξεκινάμε την ειδησιογραφική βολτίτσα μας. Εδώ σε πράγματα που συμβαίνουν και μας έχουν αγγίξει. Τα έχω καταγράψει εγώ πέρα εδώ πέρα. Λοιπόν. Να το, ναι. Το καταπληκτικό άρθρο. Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου.
0: Μα τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί έχεις νύστα?
1: Έχω νύστα, δεν κρύωνα κιόλας, δεν ξέρω.
0: Γιατί έπαθες 90χρονη, τι παλάκια είπε.
1: Εγώ παλάκια δεν είπα, το σκέφτηκα όμως την ώρα που σηκώθηκα.
0: Μα δεν είναι μέρος.
1: Αλλά δεν το ξεστόμισα. Το ξέρω.
0: Δεν παραβάζεις δικά σου.
1: Συγγνώμη. Ήταν που κρύωνα, μάλλον αυτό φταίει.
0: Γιατί
1: δεν έβγαλα το πάπλωμα και έχω κουβερτούλα.
0: Τι έχεις?
1: Αλλά κουβερτούλα, φλής.
0: Τι?
1: Ναι,
0: να φίλεις και επιπυλίες και τέτοια. Μας αρέσουν, είναι πρακτικές αυτές. Ξεκινάμε.
1: Ωραία, ναι. Αλλά τι γίνεται, ναι. Επειδή η πιτζάμα μου είναι βελουτέ, τη βγάζω.
0: Τι
1: και
0: είναι
1: με την μπλούζα μόνο. Βελουτέ, είναι τέτοιο.
0: Φοράς άνθρωπο αραβωσί του για να κοιμηθείς. Τι
1: όχι, δεν
0: γιατί
1: είναι σούπα.
0: Σε σούπα.
1: Είναι το από κάτω, ρε παιδί μου, και από πάνω φοράω ένα μπλουζάκι. Δεν φοράω το από πάνω την πιτζάμα, γιατί δεν θέλω.
0: Αυτά είναι τα λάθη. Ή το από πάνω δεν το φοράς.
1: Όχι, φοράω μια μπλουζίτσα. Είσαι και βγάζω το από κάτω.
0: Μπαγκαράγκαγκα και στον ύπνο.
1: Μόνιμα.
0: Κοιμάσαι. Γιατί... γυμνόστιθη.
1: Δεν κοιμάμαι γυμνόστιθη, φορώ την μπλουζίτσα σου.
0: Έλα ρε Μαριτά, κοιμήσου γυμνόστιθη. Έλα ρε εσύ.
1: Το καλοκαίρι, θα κρυώνω.
0: Θα κρυώνεις και το καλοκαίρι.
1: Τώρα θα κρυώνω. Το καλοκαίρι που θα ζεσταίνομαι,
0: ναι.
1: Θα τη βγάλω και την μπλουζα.
0: Σοβαρά?
1: Mm-hmm.
0: Έλα ρε εσύ και θα είναι μόνα τους έξω.
1: Μόνο τους θα είναι. Αυτόνομα. Θα κάνουν ό,τι θέλουν. Να πηγαίνουν όπου θέλουν.
0: Να σηκωθείς κανένα 15 Αύγουστο από εκεί πέρα να πούμε να πεις οπαλάκια να σηκωθείς να τα πατήσεις. Τέλος πάντων.
1: Άστο, είναι παιδεμός.
0: Και κρύωνε σήμερα και έχεις αυτό το δεν θέλω γλου.
1: Ναι, και ήμουν κουκουλωμένη και με ξαναπήρε ο ύπνος έτσι γλυκά και μετά από 5 δευτερόλεπτα χτύπησε.
0: Τι προβλήματα είναι αυτά.
1: Μεγάλα, άστο.
0: Ναι, μεγάλα. Τώρα μου θυμίσες το Θεσπινής Μαργαρίτα, το φίλο μας που ήθελε φραπέ γλυκό μεγάλα. Γλυκό σαν και εμένα, μεγάλα σαν τα κρύα τα νερά. Τέλος πάντων, είναι από τα λίγα που θυμάμαι από το κείμενο και τότε.
1: Να και εγώ ένα θυμάμαι, νομίζω.
0: Όχι, δύο είναι, μεγάλα. Πρόσεξε το πληθυντικό. Μην. Λοιπόν, έχω εδώ το άρθρο το οποίο θα βοηθήσει και εσένα να ξυπνήσεις.
1: Ναι.
0: Θα μεταλαμπαδεύσουμε σεξουαλική εμπειρία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία αυτό. Δεν την έχουμε, αλλά δεν πειράζει. Όταν την έχεις.
1: Θα τη βρούμε, ρε παιδί μου. Γι' αυτό θα μας βοηθήσει το άρθρο, γι' αυτό είναι για μας.
0: Λοιπόν, εμείς τώρα, έστω ότι ερωτοτροπούμε, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά εμβόλυμα έχουμε καυγαδίσει.
1: Α, τι το make-up sex αυτό που βάφεσαι και κάνεις το σεξ.
0: Και εσύ που βάφεσαι δεν γίνεται τίποτα, δηλαδή δεν το βλέπω να γίνεται. Αλλά λέει εδώ το άρθρο 4 φράσεις που σταματούν ένα καυγά πριν διαλύσει τη σχέση.
1: Α, οκ, άρα είναι πριν τον ξεκινήσει. Α, τον έχεις ξεκινήσει και τον κόβεις.
0: Εγώ πάντα ξεκινάω μόνος μου. Τον έχω ξεκινήσει και τώρα που μιλάμε καυγαδίζω. Τσακώνομαι με τον εαυτό μου. Μην το χέρι σου.
1: Μην είσαι καυγατζής, Αλέξανδρε. Όχι, δεν είναι καλό πράγμα αυτό.
0: Όχι, δεν είμαι καθόλου και δεν το μπορώ κιόλας. Είναι λίγο. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και λέει εδώ πέρα, ξεκινάμε. Βρες μου ένα λόγο να τσακωθούμε.
1: Με είπες χοντρή.
0: Ναι, είσαι. Αλλά αυτό δεν είναι για να τσακωθούμε. Αυτό είναι για να τσακωθείς εσύ με τη ζυγαριά, δηλαδή. Δεν έχω. Αυτό είναι λόγος να τσακωθούμε.
1: Είναι λίγο.
0: Εντάξει.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν μου έρχεται κάτι για τσακωμό πρωί-πρωί. Δεν λειτουργώ.
0: Σου έφαγα τα τόστ, ξέρω εγώ.
1: Όχι. Και με είπε χοντρή και μου είπε. Α, δεν μου πάει το καινούριο παντελόνι που πήρα. Αυτό μου είπε και με βρίασε.
0: Δεν είναι ότι δεν σου πάει, είναι ότι δεν σου μπαίνει.
1: Ναι, γιατί εσένα σου πάει, νομίζω, με το φορέσει.
0: Όχι, δεν στο φοράω τα παντελόνια σου, ούτε τα βρακιά σου, τίποτα από αυτά.
1: Προσπαθώ να ξεκινήσω τον καυγάρι, Αλέξανδρε, και μου το χαλάς. Πες μου πώς να τον εκόψουμε, τουλάχιστον.
0: Πες μου τη ζωή μου, πώς να την συνεχίσουμε εδώ πέρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, τσακωνόμαστε επειδή δεν σου μπαίνει το. Μου λες, μου κάνει αυτό το παντελόνι ωραίο ποπό.
1: Ναι.
0: Σου λέω εγώ, δεν είναι ο Χάρι Πότερ.
1: Δεν είναι ο Γκάνταλφ.
0: Και τσακωνόμαστε. Μου έχεις μούτρα τώρα.
1: Ναι, κρατάω μουτράκια.
0: Και τώρα πρέπει να πάμε και μια βόλτα.
1: Δεν έρχομαι μαζί σου.
0: Αχ, δόξα τω Θεώ, μπράβο ρε Σινά, λύνε το καμπιάς.
1: Πας μόνος σου και τελειώνει πόδι.
0: Δεν γίνεται, γιατί είναι, λέει, πριν μπείτε στο αυτοκίνητο σκεφτείτε πού θέλετε να πάτε.
1: Μάλιστα, τον προορισμό, όχι το ταξίδι.
0: Ναι, λέει, θα μπούμε μέσα σε 20 μέτρα, στρίψε δεξιά. Ξεκινάς εσύ. Να γνωρίζετε, λέει, το νόημα της συζήτησης πριν ξεκινήσετε. Διαφορετικά ακούγεται, λέει, σαν να παραπονιέστε.
1: Τώρα, άρα συνεχίζουμε τον καυγά στο αυτοκίνητο, δηλαδή τώρα εμείς. Μου είπες πως είσαι έτσι μωρή, εγώ νευρίασα και σου κρατάω μουτράκια. Οπότε μπήκαμε στα μάξια, πάμε να φύγουμε, να τελειώνουμε.
0: Μπήκαμε και εγώ με τον τρόπο μου προφανώς θέλω να στο δείξω. Γιατί αντί να σου ανοίξω την πόρτα, σου άνοιξα τον πόρτ μπαγκάζ και σου λέω μπέκα μέσα και ό,τι γίνει. Δηλαδή, ωραία. Αλλά πριν μπούμε πρέπει να έχουμε ηρεμήσει.
1: Ωραία, ναι, ανάσες.
0: Ναι, ωραία.
1: Σκέψου, λοιπόν.
0: Και πρέπει να κρατήσουμε, λέει, το αυτοκίνητο για συζήτηση στο δρόμο. Μόλις μια συζήτηση φουντώσει,
1: ναι.
0: Πάμε στο παρελθόν και σε παλιές πληγές. Έτσι λέει το άρθρο.
1: Α, ναι, γιατί αρχίζουμε και θυμόμαστε τώρα τι μου είχες κάνει τότε, τι σου είχα κάνει εγώ.
0: Ναι, αυτό.
1: Γιατί δεν μου το κάνεις τώρα. Ναι,
0: το παραχρεώνεις και εσύ, εντάξει, τότε ήταν και τζάμπα, δηλαδή. Και πάμε στις λύσεις. Χίλια συγγνώμη, σου διάβαζα το τι. Το τι γίνεται. Οι λύσεις είναι, λέει, μάθετε να κάνετε παύση.
1: Α, ωραία.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει παύση.
0: Και εγώ το παούζε έχω πατήσει. Ό,τι έχει μείνει από τη σοκολάτα που έχει αφήσει. Γιατί το άλλο, το λίλα το φάγε. Δηλαδή.
1: Και τη συσκευασία, τι. Μισές δουλειές θα κάνουμε.
0: Και είναι και, βέβαια δεν κάνει, γιατί κάνουμε διαφήμιση τώρα. Και δεν είναι ωραίο. Και θα πάνε όλοι να αγοράσουν λίλα παούζε. Θα πρέπει να αρμέγουν οι άλλοι την αγελάδα απ' έξω. Είναι πάντων. Λοιπόν, αντί τώρα για φεύγω, δεν αντέχω άλλο να μιλάω μαζί σου. Είναι προτιμότερο να μου πεις έχω φορτιστεί, ναι, και χρειάζομαι λίγο χρόνο να ηρεμήσω. Θα συνεχίσουμε μετά. Πρόσεξε. Δεν μου αφήνεις καμία ελπίδα. Έχω χαμήλ μπατάρ.
1: Να ξέρεις τι θα σε περιμένει.
0: Όταν γυρίσω θα με γιωμάτι.
1: Μόλις φορτίσω θα σου πω τι θα γίνει.
0: Και αυτό εμένα με ηρεμεί τώρα.
1: Ναι, μπορώ να σου πω και το άλλο που είναι ένα καινούριο που έχει ένα τσάρτ.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι με χρωματάκια, πράσινα, κίτρινα, κόκκινα.
0: Ναι.
1: Και μπορείς να πεις, δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα γιατί είμαι στο κόκκινο.
0: Πού είσαι?
1: Στο κόκκινο.
0: Αυτό εκπέμπει ακόμα. Δηλαδή, όταν
1: μη,
0: τσακωνόμαστε.
1: Μου, μην κάνεις διαφημίσεις.
0: Δεν ξέρω, θα πάρεις τους σταθμούς παραμάζωμα. Να πάρεις τις πρωινές εκπομπές, ναι, να έχουμε.
1: Ναι. Okay. Έτσι. Ναι, αυτό λένε τώρα. Είναι πολύ έτσι υγιές αυτό να το λες.
0: Είναι υγιές.
1: Με συνέστηση μέσα.
0: Ωραία, εντάξει, εγώ θα είμαι τοξικός τώρα, ναι.
1: Είσαι τοξικός με αυτά που μου έχεις πει τόση ώρα.
0: Λοιπόν, μην επιστρέφετε στη συζήτηση πριν ηρεμήσετε πραγματικά.
1: Πώς να ηρεμήσουμε, λέει. Γιατί αυτό το ηρεμήσετε το ξέρω κι εγώ. Το θέμα είναι πώς να ηρεμήσουμε στο αυτοκίνητο που σε έχω δίπλα. Είμαστε σε κλειστό χώρο και εγώ θυμάμαι που μου έχεις πει πως είσαι έτσι.
0: Πώς οδηγώ από τον πορτμπαγκάζ, δηλαδή. Πού με έβαλες, να πούμε. Λοιπόν,
1: είναι Τέσλα. Πάει μόνο του.
0: Αν χρειάζεται, λέει, να κοιμηθείτε στον καναπέ, κοιμηθείτε στον καναπέ.
1: Εντάξει.
0: Τσακωθήκαμε.
1: Να κοιμηθείς στον καναπέ.
0: Ναι, και εσύ να κοιμηθείς στον καναπέ.
1: Αναγκαστικά.
0: Ωραία,
1: τάκ! Στον καναπέ.
0: Σε πέτυχα στον καναπέ, δεν το ήθελα.
1: Και στον απέναντι καναπέ θα κοιμηθώ.
0: Σοβαρά.
1: Να το κάνεις από μακριά.
0: Ναι,
1: να δούμε,
0: πάλι.
1: Φτάνει μέχρι εκεί.
0: Πάλι. Πώς δεν φτάνει, δεν έχετε ίντερνετ μες στο σπίτι. Δηλαδή. Οι υγιείς σχέσεις δεν είναι χωρίς καυγάδες. Πρόσεξε, δεις το άρθρο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να τσακώνεσαι.
1: Είναι το αλατοπίπερο, Αλέξανδρε. Αλλιώς είναι άνοστο το φαΐ. Ο καυγάς είναι τέτοιο, σου λέει. Έτσι δεν λένε το, τα καυγαδάκια είναι το αλατοπίπερο της σχέσης.
0: Αυτό δεν είναι που βγάζει αιμορροίδες μετά που τρώνε και δεν.
1: Ανάλογα τι πιπέρι θα βάλεις.
0: Λοιπόν, πού θα το βγάλει, άμα το βγάζει για την αλατιέρα, εκεί είναι το πρόβλημα. Τα ζευγάρια λέει που καταφέρνουν να διατηρούν μια υγιή σύνδεση, δεν είναι εκείνα λέει που δεν τσακώνονται. Δηλαδή πρέπει να βρούμε έναν λόγο να τσακωθούμε τώρα.
1: Κι άλλο. Πες εσύ τι έναν που να σε νευριάσει για να τσακωθείς, να το ξεκινήσεις εσύ αυτή τη φορά.
0: Μου έχεις πάσει τα νεύρα.
1: Μα γιατί? Εγώ το καλύτερο κορίτσι του κόσμου. Δεν κάνω τίποτα.
0: Ναι, κι εγώ. Δηλαδή δεν μπορώ να βγω. Να, θέλω να μπω να κατουρίσω στην πανιέρα.
1: Εντάξει τώρα, όχι.
0: Τι εντάξει, δεν μου πες
1: να την καθαρίσεις εσύ μετά.
0: Γιατί? Εγώ δεν έχω πανιέρα.
1: Εγώ έχω όμως.
0: Και να μην την κατουρίσω.
1: Γιατί να την κατουρίσεις, δηλαδή. Να...
0: έχω πάρει από τα σκυλιά ένα κολάι, ό,τι κατουράω είναι δικό μου.
1: Θα την πάρεις μετά να φύγεις.
0: Γιατί το έχω κουσούρι. Να, θέλω να δοκιμάσουμε καινούργια σεξουαλικά πράγματα. Θέλω να φέρεις όπως κάνουν όλοι οι άλλοι, όπως εγώ δύο από τα άρθρα. Τις τρεις-τέσσερις ερωτομανείς φίλες σου.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε swingers, τέτοιο αυτό, το κούνια.
1: Εγώ να τις φέρω.
0: Ναι.
1: Εσύ δεν ξέρω πού θα πας μετά.
0: Δεν θα χωράω, είναι άσχημες, είναι διαφορετικά.
1: Αυτός είναι ο καυγάς, έτσι, αυτός ναι. Είναι ο καυγάς.
0: Γιατί τις άσχημες φίλες. Δηλαδή, χάθηκε ο κόσμος μια που να βλέπετε. να σου πω κάτι, δεν σ' αντέχω άλλο, πάω να κατουρίσω την πανιέρα.
1: όχι.
0: Όχι,
1: παραπήγε αυτό τώρα, ήταν η σταγόνα που ξεχύλιζε το ποτήρι.
0: Τι σταγόνα, παιδάκι μου, από χθες τα κρατάω. Λοιπόν, να ένας λόγος να τσακωθούμε, γιατί έχεις άσχημες φίλες. Πώς θα φαντασίω αυτό εγώ.
1: Αυτές μου λάχανε, δεν φταίω εγώ.
0: Ούτε μπρόκολε, ούτε τίποτα, ούτε να τις βράσεις δεν είναι. Δεν το βλέπεις. Με έχεις προβληματίσει.
1: Ηρέμησε όμως, πρέπει να είμαστε ήρεμοι.
0: Ήρεμος είμαι.
1: Επειδή αυτό.
0: Ναι, ήρεμος είμαι.
1: Τώρα λοιπόν έχουμε μια υγιή σχέση.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, γιατί τσακωθήκαμε και έφυγε η ένταση. Οπότε τώρα είμαστε απελευθερωμένοι.
0: Και πάμε στον καναπέ.
1: Πάμε στον καναπέ, Αλέξανδρε, ναι.
0: Τάκ! Συγγνώμη, δεν είχες έρθει ακόμα, ναι.
1: Προπονήσε όμως, αυτό είναι καλό.
0: Ναι.
1: Θα έρθω να τα βρω έτοιμα, στρωμένο όλα.
0: Με είπες μάλθι, ήμφι. Τι?
1: Όχι, το είπα επίτηδες για να σε επικάρω λίγο και να αυξήσουμε και άλλο την ένταση, αλλά οκ. Okay.
0: Άρα δεν είμαι.
1: Όχι φυσικά.
0: Πώς δεν είμαι ρε, μετά, από τα 13 και μετά, δηλαδή με το που τα ανακάλυψα. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε. Ναι και εσύ αδυνάτησες. Δηλαδή το βλέπεις τώρα. Λέμε ψέματα.
1: Θεώ εγώ που ήθελα να είμαι καλή και είπα ένα μικρό άσπρο το σοδούλι ψεματάκι.
0: Ναι, τι είναι το άσπρο?
1: White lie.
0: What?
1: White lies. Αυτά τα λευκά ψέματα που είναι τα καλά ψέματα. Δεν είναι κακά ψέματα.
0: Τι είναι, σαν τα πνεύματα είναι αυτό? Ήπτατε από πάνω με ένα καλό ψέμα. Τι poltergeist είναι αυτό? Τι είναι white lie?
1: Έτσι δεν τα λένε μωρέ.
0: Δεν ξέρω πώς τα λένε, Μίτσο.
1: Έτσι νομίζω τα λένε, white lies. Κάπως έτσι λέγονται.
0: Και
1: που
0: τι
1: είναι το δεν ξέρω, για το άρθρο δεν λέγαμε.
0: Ναι,
1: πώς φτάσαμε εδώ?
0: Ξέρεις τι, επειδή ήδη μία φορά στον καναπέ και ξαναθέλω.
1: Μα και εσύ πια συγκράτητες είσαι, σταμάτα λίγο.
0: Αχόρταγος, με το που άγγιξα αυτό το βελούδινο μαξιλάρι του καναπέ. Δηλαδή, ήταν καταπληκτικό και λιγότερο στρογγυλό από σένα, απίστευτο. Δηλαδή, να το, white lie. Έχεις ομορφύνει πολύ σήμερα.
1: Αυτό είναι. Σταμάτα, πού τα πουλάς αυτά τώρα?
0: Όχι, δεν τα πω τζάμπα. Πάρα πολύ όμορφη είσαι σήμερα.
1: Αχ, σταμάτησε, ευχαριστώ και εσύ.
0: Όχι, είπαμε τώρα, δεν το ενόρεσε. Δηλαδή, ίσα για το. Θα πάμε, θα είμαστε.
1: Μα και εγώ συνεχίζω. Play along και σε δουλεύω.
0: Α, με δουλεύει. Εμένα. Άρα με περνά για μάθη. Ήμφι. Πού είσαι πριν?
1: Α, στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Πού ήρθα, όχι στον καναπέ. Άμα δει εδώ, έχει κάτι πιτσίλε από φασολάκια, δεν είναι. Θα το δει.
1: Είναι white lies.
0: Και τώρα η σχέση μας είναι καλή.
1: Τώρα ναι, αφού την δίνει ρε παιδί μου ένα σπάρκλ, ένα τέτοιο.
0: Α, το ένα... μπουζί. Ωραία, εγώ μπουζί, εσύ τις πίπες, ναι. Ναι, δεν γίνεται. Πώς θα καταλήξει το μπουζοκαλώδιο, πώς θα τραβήξεις πινθήρα?
1: Από τις πίπες γίνεται. Αυτό δεν έχω ιδέα από αυτοκίνητα, συγγνώμη.
0: Δεν χρειάζεται. Έχουμε μια πολύ επίπεδη συζήτηση.
1: Επίπεδη.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι από πάνω από το μπουζί. Πολύ επίπεδη. Ένα τσουτσουνοειδές που μπαίνει η πίπα. Ναι. Και θηλυκώνει πάνω. Ναι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, δεν είναι πάντα καλές. Έχει και κάτι φτηνιάρικη. Αλλά όσοι ξέρουν από μπουζοκαλώδια και distributor, όλα καλά.
1: Ορίστε, κοίτα, έμαθα καινούργια πράγματα. Είδες ναι. Ο καυγάς που οδήγησε στο να μάθω καινούργια πράγματα. Μπράβο, Αλέξανδρε. Τώρα σε αγαπώ πιο πολύ.
0: Σοβαρά.
1: Ναι. Είδες, λειτουργεί καλά, λέει το άρθρο.
0: Άρα δεν σε πειράζει που έχεις γίνει 800 κιλά σύγχαμα και δεν σου μπαίνει το παντελόνι που έλεγες πριν. Να σου πω κάτι. Θα δοκιμάσω με white lie, σαν μπλάνκο πάνω από τη σχέση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να το ενώσω όλο μαζί και να είσαι και εσύ χαρούμενη και εγώ να μιλώ ψέματα.
1: Τέλεια, για πες το.
0: Μαρίτα μου, σου πάει πολύ αυτό το καινούργιο παντελόνι. Πάρα πολύ σου πάει. Δεν μπορείς να φανταστείς. Όταν το φοράς σαν γκασκόλ.
1: Αυτό τι όμως σημαίνει ότι θαυμάζεις ναι. τη δημιουργικότητα και την εφευρετικότητά μου.
0: Ή ότι η κορότσια έχει πάει κοντά στη μούρη σου και μπέρδεψα τα σημεία. Εν τω μεταξύ, το τονίζουμε λάθος. Κανονικά πρέπει να είναι κολοτσέπι.
1: Κολοτσέπι, ναι, γιατί αυτό είναι αρνητικό το κολότσέπι.
0: Ναι, αρνητικό δεν είναι. Θετικό είναι, ανάλογα τώρα πόσο ζορίζεται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ο τονισμός είναι όπως λέμε χειρούργος και χειρουργός. Το χειρουργός είναι το σωστό.

0: Και οι δύο, ένα τον άλλον.
1: Δηλαδή θα κάτσει και θα σου λέω τι σου κάνω, σου βάζω κραγιόν.
0: Σου βάζω κονσίλερ, σου βάζω highlighter.
1: Όλα αυτά τα πράγματα σου βάζω.
0: Ναι, σου κάνω και ένα contouring εγώ για να κάνεις και γωνίες, κάνεις... έτσι να είναι. Contouring.
1: Έλα μωρή άρρωστα, contouring. Αυτό δεν είναι μια ταινία thriller που βγαίνει ένα poltergeist.
0: Αυτό είναι contouring, όχι contouring.
1: Σιγά συγγνώμη, μου είχε μείνει το κραγιόν στα χείλη και δεν μπορούσα να το προφέρω. Μαρίτα μου πήγε νέα και θα στο κλείσω στη
0: Μούρη. Πήγε, κλείσω μου.
1: Κάνε λίγο το παντελόνι και να τη βλέπω. Ωραία.
0: Ναι, ναι, έτοιμο.
1: Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά, φιλιά.
1: Και έτσι λοιπόν, με τη γνώση που ξερνάει κάθε φορά η εκπομπή, σταματάνε οι καυγάδες. Ακριβώς πώς δεν κατάλαβα, αλλά το άρθρο το ήξερε, μας το είπε και εμείς αναγκάσαμε να το... αναγκαστήκαμε εδώ να το επαναλάβουμε. Πάμε να κάνουμε το break μας και να επιστρέψουμε γιωματί κέφι και ενθουσιασμό και φυσικά με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Μη κοντζούριγκ σου λέω. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Και τι άλλα, τίποτα. Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Έχουμε να πούμε για την παράσταση. Έχουμε να πούμε τι ήταν αυτό που βρώμαγε στα νότια προάστια. Συνήθως, αν το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, κάπου εκεί να πούμε από Σύνταγμα μεριά πρέπει να φύγε. Τώρα φύσαγε και παράξενα. Δεν το ξέρουμε τι είναι. Παρακαλείστε οι πριτσάχιστερς εκεί στα νότια προάστια να σταματείτε. Γιατί ενοχλείτε, φυσάει ανάποδα και μας έρχεται εμάς στο κέντρο. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή. Έλα τώρα με την ιδέα. Πάμε να παίξουμε μια καταπληκτική έτσι, μουσική επιτυχία για να κάνουμε το break. Που είναι όντως καταπληκτική μουσική επιτυχία και είναι από τους όχι Pet Shop Boys. Και επιστρέφουμε. Ευχαριστώ. Ένα κιουκιούβ έκανα. Δεν το λες και κοντζούρινγκ να πούμε. Δηλαδή.

0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα σποτάκι που με χαργεντινίστικο τρόπο θα προσπαθήσει να δώσει το ύφος και το χαρακτήρα της εκπομπής. Αν παίξει κιόλας θα είναι ακόμα καλύτερο. Ακούστε το τώρα.
1: Γιαννητός Φραπουτσίνο, η κορυφαία πρωινή εκπομπή στα γραμμόφωνα που έχασαν το ρό τους.
2: Και ποιος παρουσιάζει τον πρωινό Φραπουτσίνο? Ο Αλέξανδρος Πέτρακας.
3: Όπου να λυσάξεις να φας το μουσί σου.
2: 1, 2, 3, go! Ήχος beat, ήχος beat.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Έχει, Σάββατο, Κυριακή. Δεν έχει.
2: Ήχος beat. Ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat.
4: Τηγανιτός Φραπουτσίνο.
0: Στη συνέχεια θα πατήσουμε μια άλλη μουσική επιλογή εδώ, η οποία γράφει το χαλί, το χαλί. Και αυτό είναι ακριβώς το οποίο θα ακούσετε. Δηλώνουμε τα πασιφανή. 3, 2, 1, go! Go, go, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 9. Το ρολόι γράφει 09-09. Κάποιος 0 γλύφεται, 0 τελείως λάθος. Ο ένας σωστά, ο άλλος τελείως λάθος. Αλλά δεν πειράζει, μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Ανάσα. Τάκα, τάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανητού Φραπουτσίνο. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Για να συνεχίσουμε εδώ με την ειδησιογραφία. Έχουν πιάσει και τα μπότοξ. Είμαι πανέτοιμος. Να η Ιωάννα που λέει, την ξέρεις και εσύ λέει. Έχει έρθει και σε παράστασή σου. Σοβαρά Ιωάννα μου. Επειδή συνήθως είναι σκοτεινά. Υπήρχε λόγος που ήταν σκοτεινά ή αν άναβα το φως δεν θα τρόμαζα. Δηλαδή εξαρτάται λέει. Με τη συγκεκριμένη κοπέλα είμαστε φίλες χρόνια και είναι πολύ καλή στη δουλειά της. Τι δουλειά κάνει? Ποια είναι η δουλειά της? Γιατί το αντιμετωπίζεις σαν δουλειά?

0: μην κάνεις έτσι, κοπέλα μου. Και εμείς έχουμε φάει κλωτσά στα theme, theme. Δεν κάναμε έτσι, να πούμε. Δεν ήταν καν τα δικά μου, δηλαδή. 3, 2, 1, go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 27 λεπτά πριν από τις 10, 27 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα. Δεύτερη φορά, καπάκι, τι αντοχές είναι, πού κάνω reload. Την εκπομπή, αυτό εννοούμε, τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Επιστρέψαμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio και όντως επιστρέψαμε και στους 98,1 του Athens Free Radio, καθώς η ειδική τεχνική ομάδα ανασηκωτών σήματος της εκπομπής ανέλαβε, προεξάρχοντος εδώ πέρα του Σταύρου, ο οποίος ανέλαβε το θέμα, πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Το έχω κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα εγώ στην ερωτική μου ζωή και έτσι δίνω το παράδειγμα. Και ο Σταύρος εδώ αμέσως με το που το έστειλα ένα μήνυμα, του λέω: Σταύρο μου, δεν παίζουμε. Και μου έχει στείλει, ήδη είναι στην τέταρτη σελίδα που μου στέλνει εδώ: Φυσικά δεν παίζουμε, Αλέξανδρέ μου. Για μένα, να ξέρεις, δεν ήταν παιχνίδι, δεν ήταν μία βραδιά. Τα σώματά μας και λέει κάτι τέτοια παράξενα πράγματα. Αλλά τελικά έφτιαξε το σήμα. Οπότε τι να πει κανείς για το σήμα της Αλληνής. Και ο Σταύρος, ο οποίος δηλώνει και αυτός άγνοια λευκών ψεμάτων, λέει: Ευτυχώς, λέει, που μας τα έμαθαν οι Foreigner τα white lies, γιατί ακόμα, λέει, στην ίδια τάξη θα ήμουν, λέει, κι εγώ. Κοίτα να δεις τώρα, και δεν το έχω εδώ πέρα πρόχειρο στην τεράστια μουσική δισκοθήκη, ρε Σταύρο. Γαμώτο. Κοίτα να δεις τώρα, 4 τραγούδια. Να, ο Ιωάννης που λέει: Στην δουλειά μου, λέει, έχω αναλάβει πολλές φορές την εκπαίδευση νέων συναδέλφων. Συνάδελφε, ναι. Φέρ το μπαλάκι, φέρ το μπαλάκι. Ψόφαρε, ψόφα, πέσε κάτω. Ψόφα είναι μια εντολή που ο Ραμόν την ακολουθεί, πέφτει κάτω και κάνει χεράκια. Μια φορά ο εργοδότης μου, λέει, μου ανέρεσε όσα έμαθα στον συνάδελφο και τα έκανε μύτη. Μύτη. Ήρθε ο προϊστάμενος ο Ορνέλα. Συμπέρασμα, λέει, όσοι είναι εργοδότες δεν σημαίνει ότι γνωρίζουν και τα της δουλειάς τους. Ήρθε τώρα ο εξοκοινοβουλευτικός αριστεριστής εδώ πέρα, ο Ιωάννης. Ο κατσικοπόδαρος με το που είπε καλημέρα, χάσαμε το σήμα, χάσαμε το Σταύρο. Μισό λεπτάκι, εγώ τα γουστάρω αυτά τα εξωσυστημικά, το ξέρετε και μ' αρέσει. Όχι ο Ιωάννης, τα εξωσυστημικά. Ιωάννη μου!
1: Καλημέρα!
0: Καλημέρα και σε σένα, είσαι καλά?
1: Καλά είμαι εσύ.
0: Όχι, δεν ακούγεσαι καλά, γιατί...

0: πραγματικά. Δηλαδή ήξερα τι είναι Unge Mögli Flüfen πριν καν έχω επαφή με τη γλώσσα.
1: Ριχά είναι μπίτε.
0: Γεια, γεια. Έβλεπες τέτοια πράγματα, λέει, καθόσουνα, γιατί το έπαιζε και αργά νομίζω. Όχι ότι θυμάμαι εγώ.
1: Το έπαιζε. Το έπαιζε αργά, το έπαιζε αργά. Εντάξει, όποτε μπορούσα πήγαινα έτσι στα κρυφά και άνοιγα επίσης μια γερμανική τηλεόραση που είχαμε, μια Samba Ultra Color.
0: Μόνο εσύ πρέπει να την έχεις αγοράσει. Πρέπει να κλείσει γρήγορα η εταιρεία, ναι.
1: Δηλαδή... Όχι, ρε, εσύ. Ήταν καλή μάρκα η Samba.
0: Η Samba Ultra Color ήταν πολύ καλή. Όχι, σα έπιασε κότσο ο πολιτής, να πούμε, και από τότε έχει μια μεζονέτα σε ακριβή περιοχή.
1: Όχι. Το βίντεο που είχαμε ήταν στα γερμανικά τα πλήκτρα, δεν ήταν στα αγγλικά.
0: Γεια!
1: Samba.
0: Γεια! Παίξε τη. Καταπληκτικό. Θυμήθηκα και μια ταινία χθες που δεν μπορώ να την πω τώρα στον αέρα. Αλλά τέλος πάντων, όλα καλά.
1: Πάρ' τηλέφωνο το Σταύρο να σε ρίξει για λίγο, να την πει και μετά να σε ξανανεβάσει.
0: Δεν το μπορώ αυτό να είναι, γιατί αυτό δεν ξέρει. Θα τον πάρει και θα του πω πάλι για τη σχέση μα και αυτά και δεν καταλαβαίνει τι είναι τα λευκά ψέματα. Εσύ έχει πει λευκά ψέματα.
1: Τι είναι τα λευκά ψέματα, γιατί αν τα έχετε συζητήσει από τι 8 η ώρα, εγώ δεν τα έχω ακούσει. Λέω, ξέρω ότι είναι η λευκή νύχτα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Δεν έχει ακούσει κάθε χρόνο που κάνουν λευκή νύχτα.
0: Τα έχει μαζεμένα και μία νύχτα το χρόνο εκρήκνησε. Δουλεύει στην υπερχείληση και είναι όλα άσπρα. Δηλαδή, μακριά από εμάς. Έχετε τέτοια συνήθεια εκεί.
1: Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν λευκές νύχτες.
0: Φτάνεις παντού, Ιωάννη μου. Πού φτάνεις, αγορίνα μου. Να σου πω.
1: Είναι σαν το ανέκδοτο που λέει καλυφθείτε, γιομίζει.
0: Ναι, αυτό. Χωριανή. Τι είναι η λευκή νύχτα.
1: Η λευκή νύχτα συνήθως πριν τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Είναι μια εμπορική, ας πούμε, πρωτοβουλία που παίρνουν σε διάφορους δήμους και τα μαγαζιά μένουν ανοιχτά μέχρι τις 9 η ώρα 10 το βράδυ.
0: Ναι, λεφτά δίνουν.
1: Και όχι, υποτίθεται ότι πάνε οι δημότες και πάνε και ψωνίζουν από τα μαγαζιά.
0: Αυτό μας θυμίζει το ρεφενέ μπαρμπεκιού που κάνατε εσείς. Δηλαδή, ελάτε να φέρετε και τα τέτοια. Δηλαδή, αυτό δεν είναι λευκή. Τι ιδέα είναι αυτό.
1: Βάζουν κάνα DJ, βάζουν έτσι, ξέρω εγώ, κάνα κλόν για τα παιδιά, προσφέρουν ζεστό κρασί.
0: Για να πιεις και να μην βλέπεις τη αγορά. Ωραίο. Και, συγγνώμη, Λευκές Νύχτες δεν ήταν και μια ταινία που είναι και λίγο. Δεν υπάρχει.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Οι Λευκές Νύχτες.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Γιατί δεν θυμάσαι, ρε, δηλαδή, ποια είναι η πιο σεξι ταινία που έχεις δει. Η πιο σεξι σκηνή από ταινία. Όχι, δεν χρειάζεται να είναι ξαναμένες καλόγριες.
1: Ναι, μπράβο, γιατί αυτό θα σου λέγω ότι δεν με ενδιαφέρουν οι τίτλοι.
0: Ναι, χωρίς τίτλοι. Έτσι, μπράβο, τι να το κάνουμε. Εσύ κοίταγες πάντα την ψυχή του ανθρώπου. Απλά παίρνει από το στόμα της κοπέλας. Σαφήνει.
1: Δεν μπορώ τώρα, πώς θα το πω στον αέρα. Σταύρο, παίζε, ρίξε λίγο την κεραία.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, σε ποια ταινία είναι. Ναι.
1: Ήταν η μεγάλη συνέβρεση νούμερο 3.
0: Τι είναι μεγάλη.
1: Ήτανε η μεγάλη συνέβρεση
0: δηλαδή
1: πολλαπλών, πολλαπλών συντρόφων, το νούμερο 3.
0: Είχες ήδη δηλαδή κάτσει και είχες δει το 1 και το 2 για να ξέρεις τι γίνεται.
1: Όχι, αυτό έτυχε.
0: Το 3 βρήκες, το 3 πήρες. Δηλαδή από μικρός βλέπεις το σύμπαν σου έδινε σήματα.
1: Δεν μπορώ τώρα.
0: Κάτσε εσύ από ταινίες mainstream.
1: Άμα θες να σου πω στις 13 Ιουνίου.
0: Εκεί θα σε ρωτήσω, εννοείται.
1: Ναι, τώρα δεν μπορώ. Να είμαστε μετά τα μεσάνυχτα, δεν γίνεται.
0: Πότε έχεις την υπερχείληση γενικά, είναι ετήσια βάση.
1: Ποια υπερχείληση.
0: Αυτή που λέγαμε πριν που κάνεις τις νύχτες.
1: Λίγο πριν τα Χριστούγεννα.
0: Αχ, Άγιο είχαμε. Οπότε Ιούνιο θα είσαι μισογεμάτος. Εντάξει, είναι οκ.
1: Δεν έχει τίποτα. Ιούνιο είναι ξέρα ύλα.
0: Αδιανός είσαι. Κάτσε από mainstream ταινίες. Δηλαδή το striptease της Jamie Lee Curtis στο True Lies. Το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Και εγώ το θυμάμαι. Θες να κλάψουμε μαζί τώρα. Άμα θες λίγο, θα είναι δάκρυα αφού δεν.
1: Δεν μπορώ τώρα να θυμηθώ κάτι έτσι που μου έχει κάνει πολύ εντύπωση.
0: Το striptease της Jamie Lee Curtis, το True Lies, το θυμάσαι.
1: Αυτό κάτι μου θυμίζει, ναι, ρε, πώς και δεν το είχαμε αναφέρει.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έχουμε αναφέρει ήδη το στριφτή στη Τζέιμι Λι Κέρτις στο True Lies. Περιμέναμε όλοι να δούμε τον Άρλον, τα δέρνη, αεροπλάνα και τέτοια και τελικά φύγαμε ερεθισμένοι από το σινεμά. Δηλαδή.
1: Α, ναι, τώρα που είπες αεροπλάνα, ξέρεις ποια ερωτική ταινία βλέπω και ξαναβλέπω και έχω δει πολλές φορές που δεν είναι αμιγώς ερωτική. Είναι...
0: Η μεγάλη ερωτική ομαδική συνέβρεση το 3. Από τότε σου είχε μείνει, μας τότε και πριν. Έχω κρατήσει σημειώσεις. Αφού να φανταστείς δεν γυρνάνε το 4, μην τυχόν να πούμε γίνεις φαν. Σου λέει άστο να βλέπεις. Θα έρθει εδώ να μας το παίρνει. Λοιπόν.
1: Σίγουρα θα υπήρχαν και άλλες.
0: Ναι.
1: Εμείς τι κάναμε κάθε Παρασκευή,
0: ναι,
1: με τους κουμπάρους μου, που σου λέω. Όλοι φίλοι από
0: είμαστε στον αέρα. Μην το κάνεις.
1: Όχι, περίμενε. Δεν ξέρω.
0: Άμα δεν έχετε πρόβλημα, εσείς και ξεφτιλίζεστε, τι με νοιάζει εμένα.
1: Δεν θα σε φέρω ποτέ σε δύσκολη θέση. Με τους κουμπάρους μου, λοιπόν, πηγαίναμε και παίρναμε μία ταινία, μια περιπέτεια. Μια κανονική ταινία. Π.χ. Tremors.
0: Μπράβο. Ένα Όμπραξ, ένα Τρουένο και τις Ξαναμένες Καλόγριες.
1: Λοιπόν, και τις Ξαναμένες Καλόγριες. Βλέπαμε λοιπόν τα Tremors,
0: ναι,
1: και μετά, αφού είχε πάει αργά ρε παιδάκι μου και είχαν κοιμηθεί και οι γονείς του κουμπάρου,
0: ναι,
1: βάζαμε μια τις Ξαναμένες Καλόγριες.
0: Και καθόσουν πλάι-πλάι με τον άλλο το μαντράχαλο και ερεθιζόσασταν, ας πούμε,
1: δεν κάναμε,
0: απόσταση...
1: Δεν κάναμε τίποτα. Εντάξει, κράτη. Δεν κάναμε τίποτα.
0: Τι κρατάγατε τα χέρια σας, παίρνατε αγκαλίτσα ο ένας τον άλλο για να
1: δεν μην υπήρχε περί... δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Δηλαδή έχεις δει στο βλέμμα του κουμπάρου τον ερεθισμό.
1: Όχι, έχω δει την απορία και κρατούσαμε σημειώσεις, ναι, όχι σε χαρτί, εντός του εγκεφάλου μας.
0: Ναι, το χαρτί το είχατε για άλλη δουλειά και γιατί κάποιος πει θα ξεκινούσαν οι γονείς. Θα είχατε σβήσει τις σημειώσεις, δηλαδή. Και φαντάζεσαι να πεταχτεί ο γονέας του κουμπάρου και να σου πει τι θα γίνει εδώ πέρα, έχετε γεμίσει μπλάνκο τον καναπέα και από μέσα σας δεν είναι μπλάνκο. Δεν είναι μπλάνκο. Σοβαρά, έχεις δει με παρέα τέτοιο πράγμα?
1: Ναι.
0: Και το λες έτσι, δεν τρέχει τίποτα.
1: Και με σύντροφο έχω δει τέτοιο πράγμα.
0: Τι, για τα πολιτικά δεν έπρεπε να λέτε? Γιατί
1: ήταν...
0: τι σύντροφο, τι λέμε?
1: Όχι, μα αυτό.
0: Είπαμε να γαμφύγει το σύστημα, αλλά όχι και έτσι. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχεις κάτσει με την άλλη.
1: Βλέπαμε με τη σύντροφο, βλέπαμε και φωνάζαμε. Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Και φτιαχνόμασταν.
0: Σοβαρά, Ιωάννη μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχεις τις ίδιες εμπειρίες με τη σύντροφό σου που έχεις με τον κουμπάρο σου?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πες μου, δηλαδή ναι, συγγνώμη,
0: ναι,
1: από όσα ζευγάρια μας ακούνε, κανένα ζευγάρι δεν έχει καθίσει να δει μία ταινία
0: με τους κουμπάρους.
1: Συναισθήμα. Τους κουμπάρους, μπόντι τους, μεταξύ τους μπορεί.
0: Και τους κουμπάρους θα τους κάνουμε. Α, θα τους πάρεις εσύ στο σπίτι που το έχεις συνήθεια.
1: Οι κουμπάροι βρήκανε μετά από την εφηβεία, βρήκε ο κάθε κουμπάρος βρήκε από μία σύντροφο.
0: Βρήκανε τον δρόμο.
1: Βρήκανε τον δρόμο.
0: Έλα, κοπέλα μου, έλα, γιατί ο άλλος που κάθεται και να βλέπω μαζί του.
1: Δεν έχεις, εσύ δεν έχεις δει ταινία ρομαντική με τη σύντροφό σου κάποια στιγμή? Με κάποια από τις πολλές συντρόφους που έχεις.
0: Με τα καλά σου, παιδάκι μου.
1: Που είχες.
0: Τι είμαι εγώ να πούμε? Φυσικά και όχι, γιατί βλέπουν αυτά τα πράγματα και σου λένε θέλω να μου κάνεις αυτό.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Αυτό όλοι τους έλεγα και εγώ, δεν γίνεται. Οπότε άστο, γιατί να τη δούμε. Ας δούμε το στριπτής.
1: Ρώτα μία γυναίκα, το 90% θα σου πει ότι δεν μπορούν να κάνουν αυτά που βλέπουν.
0: Παιδάκι μου, φυσικά και δεν μπορούν να πούμε. Άσε με τα
1: ρωτήσεις.
0: Δεν θέλουν. Δηλαδή οι άλλες που πήγανε και εκπαιδευτήκανε, έχει όπως είναι η σχολή για το τσίρκο. Ελάτε να πάτε να θυμ. Δεν είναι αυτό. Δεν θέλουνε, παιδάκι μου. Τα πάνε και τα κάνουν αλλού. Όπως μαθαίνουμε αργότερα από φήμες. Άσε με τώρα.
1: Ωραία πράγματα. Θυμηθήκαμε τα παλιά πάλι.
0: Ναι, σε βλέπω. Είσαι πιο χαρούμενος από την αρχή του τηλεφωνήματος. Και...
1: εγώ νόμιζα ότι θα μου πάρεις να με ρωτήσεις για την εκπαίδευση, αλλά τελικά.
0: Είναι εκπαιδευτικό είναι αυτό.
1: Ήταν εκπαιδευτικό, σίγουρα.
0: Κοίτα, ξαναδείς, η εκπαίδευση είναι δια του παραδείγματος. Και το προς αποφυγή εκπαίδευση είναι.
1: Και αυτό εκπαίδευση είναι.
0: Ιωάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις ανοίξει καινούριους ορίζοντες εδώ στην πρωινή μας συζήτηση.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που πάντα βρίσκεις τον τρόπο να ξεκλειδώνεις μυστικά μου και ας πούμε τα μοιράζουμε μαζί σου και με τους ακροατές.
0: Εδώ παραλίγο να θυμίσεις τον κουμπάρο σου και εμένα τώρα από μακριά. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά. Φιλιά πολλά, καλημέρα.
1: Έλα, φιλιά μου, τσμούτσι.
0: Όχι, όχι, μη με κοίτα και στα μάτια. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Αλλά συνεχίζουμε με κέφι και ενθουσιασμό. Να, ο Μανώλης που λέει, τι έγινε, τι έπαθες. Καλά είμαι, Μανώλη, τι να πάθω δηλαδή. Άγιο είχα, γιατί μου είχε πει να γίνουμε κουμπάρι ο άλλος. Και εγώ νομίζω ότι, πώς το λένε, να του βαφτίσεις το παιδί, ξέρω εγώ, να τους παντρέψεις και τέτοια. Δεν ήξερα ότι είναι αυτό το πράγμα, λέει. Θέλει να γίνεις κουμπάρος, ναι. Ωραία. Φέρε τη μεγάλη συνουσία το 3 και έλα το βράδυ σπίτι. Δηλαδή, είναι λίγο προβληματικό, δεν το ξέρω τι γίνεται έτσι. Και πάνε και δώρα οι άλλοι ζαβοί. Δηλαδή, και ο Κυριάκος που λέει κασέτα. Ναι, ρε φίλε. Κυριάκο, πρόλαβες εσύ βιντεοκασέτες? Έχουμε αυτό το Generation Cup και νομίζω δεν τα έχει προλάβει αυτά τα πράγματα. Πήγατε κατευθείαν στο DVD, αυτό το πράγμα το στρογγυλό με την τρύπα στη μέση. Έχει τύχει και οι παλιότεροι από εμάς να βάλει τώρα το λουκουμά να παίξει. Ήταν πάρα πολύ άσχημο. Και να, ο Χρήστος, ο οποίος πιστοποιεί τα συμβάντα, λέει, σου είπε καλημέρα και έπεσε το σήμα. Ναι, ρε Χρήστο, είναι λίγο κατσικοπόδαρος. Δεν του το λέμε. Δηλαδή, περπατάει και αφήνει πίσω του μουχρίτσες. Τέτοια πράγματα. Αλλά τι να του πεις τώρα, δηλαδή δεν το βλέπεις το παιδί. Ούτε κουμπάρι του δεν τον κάνουν παρέα μετά από αυτά που είχαν συμβεί τότε. Είναι πρόβλημα. Λοιπόν, το 3 και το 13 και μου έδωσε την ιδέα ο φίλος μας ο Ιωάννης. Θα πάρουμε να ρωτήσουμε για του λόγου το αληθές. Γιατί πάντα θέλουμε την αλήθεια. Βέβαια, επικρατεί περισσότερο με το ήττα στην αρχή και λίγο ανορθόγραφα, αλλά όλα καλά. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και πάμε εδώ. Να, η Νάντια που λέει Ιωάννης και Γκαντεμιά, ποτέ. Ναι, ποτέ δεν πρόκειται να. Μη λες το παιδί, δεν είναι. Είναι ενεργειακό το θέμα. Του έχουν πέσει και οι μπαταρίες, δεν τις είχε βάλει και στο σωστό σημείο, του είχαν πάρει και κάτι τετράγωνες να πούμε. Το καταλαβαίνεις τώρα. Μη τον ηρωνευόμαστε τον κακομοίρη. Τι είδες, τι του έχει κάνει η φύση. Να βγαίνουμε κι εμείς από πάνω. Είναι άσχημο. Νάντια μου, καλημέρα. Πέθανε. Μη ρε γάμο το. Νάντια μου, επειδή ανέφερα μάλλον το όνομα του Ιωάννη, θα γίνει κάτι τέτοιο. Κάτι άσχημο πρέπει να σου έχει συμβεί. Για να δούμε. Έλα, βρε Νάντια μου, καλημέρα. Πού σ' αγόρινα μου. Τώρα σ' ακούω, έλα ρε στι.
2: Έλα, είχα ρε, βάλει ακουστικά, αλλά τι τα θέλω εγώ τις τεχνολογίες αυτά τα πράγματα.
0: Τι τα θες, άστα με τα πατροπαράδο
2: το εκείνα. Πήρα και εγώ, έλα ντε, καλά ήμουν με τα hands free, τι τα θέλω εγώ τώρα τα
0: hands free είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, το έχω κάνει σε ποδήλατο και σε άλλα πράγματα, αλλά τέλος πάντων είσαι καλά, είσαι τηλεργασάη από ό,τι μας είπες.
2: Είμαι τηλεργασάη, ναι.
0: Ρε εσύ να ρωτήσω κάτι, γιατί τον αγαπάς τον Πάνο?
2: Πολύ, γιατί.
0: Πολύ. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι με το ηχόχρωμα.
2: Για τη λαϊκή.
0: Ναι, γιατί τώρα αφήνεις και τα καλά. Δηλαδή ξυπνάει πρωί-πρωί και σου λέει πάω
2: λαϊκή. Κάτι.
0: Ναι.
2: Έχει, μάλλον τώρα το έχει αποτυπωθεί στο DNA του. Έχει ξυπνάει και λέει Τετάρτη σήμερα τι θέλουμε από λαϊκή.
0: Ναι, ρε παιδί, μα είναι και δική σου ευθύνη να βγάλεις το αγκούρι από το μυαλό του Πάνου την Τετάρτη. Δηλαδή.
2: Βρίσκεις όμως και φρέσκα πράγματα στη λαϊκή αντικειμενικά.
0: Ρε, σίγουρα πάει στη λαϊκή.
2: Σούπερ μάρκετ. Σήμερα που είμαι σπίτι, τον είδα και έφερε αγκουράκια.
0: Ναι.
2: Ντοματίνια.
0: Την απόδειξη την κοιτάς ποτέ να δεις αν είναι σημερινή.
2: Βάζεις τώρα. Όχι, δεν κόβουν. Δεν ξέρω αν έχει απόδειξη. Ξέρω εγώ, δεν το κοίταξα ποτέ. Κόβουν, αλλά εγώ δεν το τσεκάρω.
0: Τσεκάρε το μία, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Χίλια συγγνώμη, τον κατασυμπαθούμε να πούμε.
2: Ξέρεις τι όμως, τα τακτοποιεί κάποιες φορές. Οπότε δεν βλέπω ούτε τις σακουλίτσες.
0: Να το πρώτο hint. Ίσως συμβαίνει κάτι, γιατί άντρας ο οποίος ξυπνάει το πρωί-πρωί με χαρά, δηλαδή έχει ένα μπρόκολο στο μυαλό του. Το βλέπεις. Δεν γίνεται. Και να πάει στη λαϊκή να γυρίσει, να κάνει μπάνιο και να πάει στη δουλειά. Για δεν πάει να μυρίζει μπρόκολο. Δηλαδή δεν σε βάζει αυτό σε.
2: Ποιο? Καλά, είναι η εποχή που κάνει 2 και 3 φορές μπάνια την ημέρα πια.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Η ψυχή δεν καθαρίζει.
2: Κάνει το πρωί, ναι. Κάνει μόλις έρθει από τη δουλειά και κάνει και πριν κοιμηθεί το βράδυ.
0: Ρε ο κακομοίρης προσπαθεί να κάνει τα πάντα. Μπας και πάθεις και εσύ να πούμε μπεις λίγο στο όν. Δηλαδή κυκλοφορεί ξεβράκοντος μπροστά σου.
2: Δεν πλένω εγώ με εγώ. Α, γι' αυτό το λες.
0: Βέβαια.
2: Είναι υπονοούμενο.
0: Είναι ο τρόπος του, αλλά και εσύ είσαι ανέστητη. Δεν
2: πιάνω τα μηνύματα.
0: Λες πάνω, είσαι γυμνός, ναι, ναι. Αχ, σοβαρά, άντε, γρήγορα, γρήγορα θα χάσουμε τα φρέσκα τα αγκούρια. Ντύσου, ντύσου, δηλαδή.
2: Ντύσου, μην κρυώσεις, ναι. Καταρχήν. Έχει και ψυχρούλα σήμερα.
0: Έλα, μωρέ, ψυχρούλα. Εντάξει, ωραία.
2: Είναι λίγο αυτό το. Ναι. Ακόμα δεν έχω με τις πιτζαμούλες μου δουλεύω σήμερα.
0: Χασμουριέσαι, το άκουσα. Πήγε να το κρύψει.
2: Ναι, ναι, τεντώθηκα λίγο.
0: Τεντώθηκες, αλλά καμία διαφορά.
2: Να σου πω και ένα μυστικό.
0: Ναι.
2: Δεν έχω και πολύ δουλίτσα σήμερα και μου αρέσει αυτό.
0: Πω, θα κάθεσαι και σπίτι και χωρίς δουλειά.
2: Σκέφτομαι να κάνω καμία δουλίτσα εδώ στο σπίτι, αλλά εντάξει, όχι, θα είμαι απίκο.
0: Θα περιμένει να γυρίσει ο Κακομοίρη να κάνει ένα μπάνιο και μετά να κάνει μια γενική στο σπίτι.
2: Όχι.
0: Μια τυχαία θερμομόνωση μπροστά, δηλαδή με πλάκες.
2: Χρειαζόμαστε μία τώρα που το λες. Ναι. Αλλά όχι, δεν θα κάνουμε τέτοιες εργασίες.
0: Έλα ρε γάμο, δεν θα κάνουμε ο πληθυντικός. Τέλος πάντων, και τώρα είσαι να ρωτήσω κάτι. Έχει τύχει ποτέ με τον Πάνο μαζί να κάνετε αυτό το πράγμα? Εσείς με τους κουμπάρους σας έχετε αυτή την ελευθεριότητα στις σχέσεις που έχει ο Ιωάννης?
2: Ο Πάνος που έχει, η κουμπάρη μας είναι η κολλητή του από το σχολείο.
0: Ναι.
2: Οπότε ναι, μπορεί και να χάνει κάνει τέτοιες συνευρέσεις.
0: Και με την κουμπάρα.
2: Εγώ με την κουμπάρα που μου βάφτισε το μικρό και είμαστε, πιο, είμαστε φίλες, όχι.
0: Σοβαρά.
2: Δεν έχουμε βρεθεί.
0: Δηλαδή έχει βρεθεί ο Πάνος με την κουμπάρα να δούνε το μεγάλο φίλο.
2: Όχι, όχι, με τους κουμπάρους, με τους φίλους του. Πιθανό να έκαναν αυτά. Εγώ τα άκουγα τότε που μαζευόντουσαν τα αγοράκια.
0: Ναι.
2: Και βλέπαν ταινίες. Και τώρα μου λύθηκε η απορία τι ταινίες βλέπανε.
0: Και αυτοί μαζευόντουσαν.
2: Εγώ το έχω ακούσει από δικούς μου, ενώ από τους τότε συμμαθητές και αυτά.
0: Δεν σε έχει προβληματίσει αυτό, ότι ξέρω εγώ, την ώρα που ερωτοτροπείτε, να κοιταχτείτε στα μάτια γεμάτη πάθος, ένταση και έρωτα, πόθο ο ένας για τον άλλο, και να πεις ότι αυτό που κάνεις τώρα κάποια στιγμή το έχεις κάνει με τον κουμπάρο στον καναπέ? Δηλαδή,
2: εγώ νόμιζα ότι ήταν πολύ καλοί φίλοι.
0: Ναι, μετά δεν μένει φίλο, να ξέρεις. Δυο που φιλήθηκαν στα χείλη δεν μπορούν να μείνουν φίλοι.
2: Ναι, δηλαδή, και για κουμπάρους. Το έκανα εικόνα, ναι, σαν σκηνικό όπως το περιέγραψε και ο Γιάννης, και λέω και πόσο άνετο και βολικό τώρα ήταν αυτό να βλέπουν φίλοι τέτοιες ταινίες. Ναι, περιπέτειας εννοώ.
0: Και μετά με τους κρατήσεις ως φίλους, εντάξει, μέχρι εκεί. Πάει στο διάολο, αλλά μιλάμε για μετά. Του κάνεις κουμπάρους, τους βάζεις στο σπίτι σου. Δηλαδή.
2: Δεν ξεχνιούνται αυτά όμως. Εξακολουθούν.
0: Έχει τύχει. Έχεις δει εσύ το στριπτής που έκανε η Τζέιμι Λι Κέρτις στον Άρνολντ στο True Lies?
2: Όχι.
0: Να το δεις.
2: Να το βάλω να το δω.
0: Ναι.
2: Να το βάλω, με πείσατε έτσι. Το παρουσιάσατε πολύ ωραία.
0: Μέχρι και εσύ θα βάλεις τα κλάματα. Δηλαδή.
2: Θα βάλω τα κλάματα.
0: Ναι, ναι. Είναι καταπληκτικό.
2: Θα το βάλω.
0: Ναι, ναι, είχε τύχει να πάμε σινεμά να το δούμε. Είχα πει εγώ στη μαμά μου: πάω να δω τον Σβαρτζενέγκερ. Μου λέει: να πας, παιδί μου. Γύρισα πίσω. Μου λέει: γιατί πού είχες πάει? Πού να της πω εγώ ότι όντως πήγα στον Σβαρτζενέγκερ? Δηλαδή, τέτοιο πράγμα.
2: Αλλά, θα το βάλω.
0: Ναι, ναι. Είναι αξιόλογο έτσι. Οπτικά τώρα, μην νομίζεις ότι.
2: Μα με πείσατε σαν έτσι. Που είστε και φιλομαθείς της τέχνης και όλα αυτά των ταινιών.
0: Ναι.
2: Με πείσατε.
0: Είχατε βίντεο
2: εσείς? Δεν έχω βίντεο κλαμπ. Φυσικά.
0: Τι βίντεο κλαμπ? Μπες
2: και συνδρομή.
0: YouTube, στο YouPorn,
2: ναι,
0: αυτά τα.
2: Ναι, ναι. Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Ναι.
2: Είχα και συνδρομή στο βίντεο κλαμπ της γειτονιάς.
0: Είχατε, είχε όροφο με ερωτικές ταινίες?
2: Είχε, χωριστά, ναι.
0: Είχες,
2: ναι, ναι,
0: πάει εσύ?
2: Όχι, βέβαια.
0: Άρα είχες πάει.
2: Όχι.
0: Τι, δεν έχεις πάει ποτέ να δεις, ας πούμε, το.
2: Δεν έχει τύχει να νοικιάζω τέτοια.
0: Μα δεν πήγαινες μόνο για να νοικιάσεις. Πήγαινε για να δεις το απελπισμένο βλέμμα των αλωνών, ναι, που ήταν. Α, έχει τύχει να δω, όχι εγώ, ένας φίλος μου. στον ειδικό αυτό διαμορφωμένο όροφο, ένας πρέπει να έχει κάτσει. Πώς καθόμαστε σε μια. Βρίσκουμε μια φωτογραφία του προπάπου και καθόμαστε προσοχή μπροστά του. Και σκεφτόμαστε ότι γαμώτο δεν τον γνώρισα ποτέ. Είχε σταθεί ακούνητος μπροστά σε μία συγκεκριμένη βιντεοκασέτα. Προσοχή ρε, τσολιάς. Και την κοίταγε την κοπέλα στα μάτια. Ναι, κολλημένος.
2: Την ερωτεύτηκε.
0: Δεν ξέρω γιατί, δεν είχα ξαναπάει. Γιατί αν μας πετύχει αυτός και κολλήσει με μένα, θα έχω πρόβλημα. Ο φίλος μου δηλαδή, όχι εγώ.
2: Όχι, ναι, έτσι όπως τα περιέγραψα.
0: Και άρα με τον Πάνο έχει τύχει να δείτε ποτέ το στριπτίζ της Τζέιμι Λι Κέρτις στο True Lies?
2: Αφού σου είπα, δεν το έχω δει.
0: Μη το δείτε μαζί.
2: Να το δούμε ή να μην το δούμε.
0: Μετά θα σε. Μόνη σου να το δεις. Άμα το δείτε μαζί, μετά ο Πάνος θα.
2: Θα μου ζητάει τέτοια.
0: Όχι, θα σου κάνει συνεχές ξεμάτιασμα.
2: Α.
0: Αυτό το που. Που. Δηλαδή το κάνει τέτοια, θα το βλέπω ότι χασμουριέσαι. Οπότε να το αποφύγετε λίγο στη σχέση σας. Και δεν έχετε δει ούτε μία έτσι ερωτικού περιεχομένου ταινία μαζί?
2: Έχουμε δει.
0: Σοβαρά?
2: Κατά λάθος.
0: Τι κατά λάθος, άμορο μου. Κάτσε να σου βάλω το PS I love you. Α, τελικά σου έβαλε το PS. Όλοι. Όλοι δεν το έχουμε. Τι σας
2: προτείνανε ταινίες, διαβάζαμε κριτικές και είπαμε ότι αυτή πρέπει να είναι πολύ καλή ταινία.
0: Τι και με κριτικές το πάτε?
2: Όχι καλή, ξέραμε τι θα βλέπαμε. Σε να, πειράζω.
0: Ήτανε τέτοιο πράγμα, ήτανε το ξαναμένες Καλόγρης. Δεν ήταν, ας πούμε.
2: Τώρα Καλόγρης.
0: Ποιοτικό τέτοιος κινηματογράφος.
2: Όχι, καλέ, ναι, ναι. Δεν ήταν κατά τύχη,
0: ναι,
2: το θέμα αυτό, ήταν επί τούτου.
0: Και αυτό έβγαλε έναν ερωτικό Βεζούβιο, έναν πόθο από μέσα σας. Κάνατε αυτά που βλέπατε.
2: Τώρα ακριβώς, όχι, αλλά...
0: αλλά μερικά τα ξυπαντικόσαμε.
2: Του βγαίνει, παιδί μου, η επιθυμία μετά, ναι, ξυπαντικοσούρα. Ριζόχαρτο.
0: Ριζόχαρτο. Τι άλλο, καθίσατε και καπνίζατε μετά. Λοιπόν, κάτσε, θα κάνουμε το μετά, κάνε και εσύ ένα τσιγάρο. Νάντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε αφήνω εκεί στον ελεύθερο χρόνο σου.
2: Δουλεύω.
0: Καλά, εντάξει, ναι.
2: Εντάξει,
0: ναι.
2: Δικαιούμαι και εγώ μια μέρα λίγο πιο χαλαρή να είμαι.
0: Εννοείται να είσαι πιο χαλαρή.
2: Ε?
0: Και θα πεις και χαιρετίσματα πολλά στην καινούργια μας τη φιλενάδα, την Θεοδώρα, πώς τη λένε.
2: Καλή Άρη. Α, έκανα λάθος το όνομα, χθες.
0: Πώς τη λένε.
2: Φαντάσου πόσο πολύ δίνω σημασία στα ονόματα.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν θυμάμαι. Απλά άκουσα ότι αυτή είχε φύγει. Δεν θυμάμαι, δεν άκουσα το όνομα. Δεν
0: μας νοιάζει
2: τώρα.
0: Δεν μας, θα τη λες μωρό μου. Τι εύκολο.
2: Αυτό.
0: Φιλιά πολλά.
2: Φαντάσου πόσο σημασία δίνω στα ονόματα.
0: Δεν έχω χρόνο γι' αυτό στον κύριο Στιμούρη.
2: Φιλιά.
0: Μην ξεχάσεις. Και από μένα να την πεις μωρό μου, ναι. Και γαμώτο, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής και μάλιστα είμαστε πιεσμένα στο τέλος εκπομπής. Όσα παιδιά δεν πρόλαβα να διαβάσω τα μηνύματα, σας ζητάω συγγνώμη, όχι πάρα πολύ, αλλά μας πίεσε ο χρόνος και είχαμε με τους κουμπάρους εδώ, είδατε τι κάνουν. Τέλος πάντων, είναι Τετάρτη σήμερα και το βράδυ έχει και ο Σταύρος εκπομπή. Έλα μωρή αρρώστια Σταύρος που έχει εκπομπή και φυσικά αύριο το πρωί, ο Τάκης δεν έχει, νομίζω θα έρθει την Παρασκευή, οπότε θα τον προλογίσω την Παρασκευή. Αύριο το πρωί θα τα ξαναπούμε εμείς με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Και αν τύχει σήμερα και βρεθείτε εκεί στο λιβάδι της ζωής σας, εκείνη σας κοιτάξει με τα ματάκια τζίτα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζίτα κυρτά, τη χαροπίτζη την ουρίτσα. Αντί και σας κοιτάξει λοιπόν και σας πει ναι, πείτε τις κι εσείς.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
4: And dance with the devil!
5: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρτιές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμς ο Μανολάκος. Παίζει να είναι και κάτι κουμπάρι του Ιωάννη, αλλά δεν το ξέρω για σίγουρα να πούμε. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι αυτό είναι το τραγούδι της αποφώνησης. Τουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκ

0: και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 0 78 210 και 211.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α.fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο

Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Tech.
1: 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα.

για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberry's για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Athens Free Radio στους 98,1. Don't worry, I won't hurt you.

0: Athens Free Radio στους 98,1. Seventies, eighties, nineties. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

981, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. 6 μετά τις 6, ζωντανά από την Αθήνα, Back to the Future, της Τετάρτης. Κουράγιο αδέρφια, νικάμε σιγά σιγά. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8, μεταδίδοντας απλά ότι έχουμε λατρέψει. Μάνια, shine, shine, shine, 1986. Το επόμενο, να ξέρετε, έρχεται τελείως εμπιστευτικά. Καλησπέρα, Νάσο.

Σε μία από εκείνες τις τεράστιες εκτελέσεις που λατρεύετε, ξέρετε. 12 ίντσο, μην ρωτάτε άλλο. 22 αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο Πέμπτη, να ξέρετε, έχουμε άνοδο 4. 4 βαθμών Κελσίου, όπως το ακούσατε. Πλήρη ηλιοφάνεια, ούτε βροχές, ούτε τίποτα. Εντάξει, εμένα

Το μεσημέρι μου μύριζε και κάπου στο κάτω χαλάνδρι εκεί ένα πράγμα. Και μια περίεργη μυρωδιά μεταξύ φυσικού αερίου και πετρελαίου ένα πράγμα. Και τώρα διαβάζω ότι τέτοια συμπτώματα έχει και η Δυτική.

Night. Αυτή είναι η Lame. Όσοι κινείστε αυτή την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε αυτούς που θα σας κάνουν τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Άνοδος, κάθοδος, Κηφισού, σε εξαιρετική κατάσταση να τον προτιμήσετε. Γεμίστε τον, δεν μπορώ να τον βλέπω άδειο, παρακαλώ. Από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά θα πάτε πάρα πολύ καλά, δεν θα έρθετε όμως το ίδιο καλά. Λεωφόρος Αθηνών, πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα.

Είναι η είσοδο τη λεωφόρου Συγκρού προ τα μέσα. Ξέρετε, έχει εκείνο το μικρό πρόβλημα. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Άνοδο λεωφόρου Μεσογείων, εξαιρετική. Πατησίων επίση τέλεια. Οδό Πειραιό, μια χαρά. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Γιώργο. Τον Νικόλα, εμπιστευτικά τον Μάνο Κένι. Καλησπέρα Μάνο. Επίσης έχω εδώ την φίλη μου, την Ρένα και τους Τζιούνς. Από το 1985 είναι γι' αυτό. Free.

Να σας πω ότι εκπνέει σιγά σιγά η ημερομηνία, η προθεσμία μάλλον, που πρέπει να αντικαταστήσετε την παλιά σας ταυτότητα. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1157, οι ταυτότητες των κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, MRZ λέγεται, πάβουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026. Οπότε οι παραδοσιακές μπλε αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση νέας ταυτότητας ή τη χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Αυτό θα πάθετε, δεν θα πάθετε κάτι παραπάνω αν δεν προλάβετε να βγάλετε ταυτότητα. Νομίζω περίπου 10 ευρώ είναι το παράβολο. Εάν βγάλεις φωτογραφία στο αστυνομικό τμήμα, δεν χρεώνεσαι γι' αυτό. Αν τη βγάλεις έξω, χρεώνεσαι γι' αυτό. Αυτά είναι. Εντάξει. Πράγματα εύκολα και απλά. Καλώς ορίζω τον φίλο μου τον Γιώργο Γεωργίου. Καλώς ορίζω τον Τζορτζ Μολφέτα με μια Laura Branigan στο Self Control. Τι ακούμε? Free.

Ελάτε, πείτε τη χρονιά, παρακαλώ. Εύκολο είναι. Ακριβώς αυτή. Θα δίνουν, λέει, και ναύλα μαζί με τις καινούργιες ταυτότητες να πάμε εξωτερικό. Καλό, καλό να σου, δεν το περίμενα. Ταυτότητα πας ή ναύλα πας, αν θέλετε. Αυτό είναι το Holiday Dance Mix για τον Μάουρο. Με τον Bonasera. Bon.

0: Καλωσορίζω την φίλη μου τη Δήμητρα. Τον φίλο μου και συνονόματό μου τον Πάνο βρίσκεται στους δρόμους. Καλωσορίζω επίσης τη φίλη μου την Νάντια. Τι έχω τώρα?
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Back to the future. On decks, Panos Blanas.

στο Cooperation του 1984 είναι και αυτό. Τις προάλλες έβλεπα μια τηλεοπτική εκπομπή στην οποία πρωταγωνιστή, παρουσιάστρια μάλλον είναι, Μαρία Μπεκατόρου, ξέρετε. Κάποια στιγμή τέθηκε ερώτηση στους διαγωνιζόμενους σχετικά με το μήκος του μωρίου ενός άνδρα στη Μεγάλη Βρετανία που μάλιστα κατέχει ρεκόρ Guinness. Όχι για μέγεθος δηλαδή, αλλά στο μικρό του, κατάλαβα. Η ερώτηση ήταν το μικρότερο ανδρικό μόριο στον κόσμο. Προκάλεσε βεβαίως αμηχανία στην παρουσιάστρια του τηλεπαιχνιδιού και ο διαγωνιζόμενος βέβαια ήταν πολύ διαβασμένος ο άνθρωπος. Μία ίντσα της λέει κατευθείαν, αυτή έδειχνε με τα χέρια της, παιδιά, 2,5 εκατοστά λέει, δεν υπάρχει. Αυτό μάλιστα μπορεί να σου αγγίξει.

0: That's My Heart. Το συγκρότημα Aqua, να σας θυμίσω, ήταν γνωστό λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 90. Μια επιτυχία είχαν κάνει, το Barbie Girl ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνει την πορεία του ως live band έπειτα από σχεδόν 3 δεκαετίες παρουσίας στη διεθνή pop σκηνή. Σε ανάρτησή τους στο Instagram, τα μέλη του δανέζικου νορβηγικού συγκροτήματος ανάφεραν ότι αποφάσισαν να κλείσουν το κεφάλαιο των Aqua ύστερα από χρόνια περιοδιών και κοινή παρουσία. Ποια χρόνια περιοδιών? Μια επιτυχία είχατε κάνει όλοι, για να μην τρελαθούμε κιόλα τελείω. Αυτήν, καμία άλλη.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

1997. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και τότε, εκείνη την εποχή δηλαδή, το ακούγαν βασικά μόνο κοριτσάκια και αυτά κάτω των 12. Μέχρι εκεί δηλαδή. Αλλά παρόλα αυτά είχαν τεράστια επιτυχία, όπως ισχυρίζονται βέβαια οι ίδιοι. Και έχουν γνωρίσει αμέτρητους ανθρώπους, λέει, στις αμέτρητες περιοδίες τους ανά τον κόσμο. Οκ. Okay. Όπως νομίζει, παιδιά, ο καθένας. Καλησπέρα στην αδελφέ Σταμάτη Κατσαρόπουλε. Black Box. Για να το σοβαρέψουμε λιγάκι. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Strike It Up, αυτή είναι η Black Box από το 1991. Βεβαίως όλοι λένε για τον περιεργή οσμή που είχε η πόλη χθες και σήμερα, αλλά κανείς δεν αναφέρεται στην τελευταία έκθεση της IQ Air, κρούοντας, η οποία κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημόσια υγεία στην Αθήνα. Χαρακτηριστικά από τις 9.500 πόλεις που εξετάστηκαν παγκοσμίως, η Αθήνα επιμένει να ανήκει στο

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέτει ως ασφαλές σε όριο τα 5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Η Αθήνα, να ξέρετε, κινείται επικίνδυνα πάνω από το όριο. Και μάλιστα δίνει και περιοχές μέσα στην Αθήνα. Παράδειγμα, οι περιοχές με την μεγαλύτερη επιβάρυνση είναι το Κέντρο με 14,7 μικρογραμμάρια, Λυκόβρηση 13,8, Χαλάνδρη Περιστέρη 12,8, Αχαρνές 12,6, Πειραιάς Πετρούπολη 12,4. Και να ξέρετε ότι ακόμα και περιοχές που θεωρούνται πιο καθαρές, όπως η Βουλιαγμένη, Παπάγου κτλ., παραμένουν επικίνδυνα πάνω από τα 5 μικρογραμμάρια.

όσο μου αρέσει. Θα πάμε τώρα στο Σόντο Ντερεάλ στην Ισπανία, το είπα. Αυτές οι μέρες, θα ξέρετε, θα έχουν έναν ασυνήθιστο επισκέπτη. Θα έχει έναν ασυνήθιστο επισκέπτη στη συγκεκριμένη πόλη, καθώς ένα κοπάδι από περισσότερες από 300 κατσίκες θα μπει μέσα στην πόλη και μάλιστα θα περιηγηθεί σε διάφορα σημεία του Δήμου σε μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή που θα βοηθήσει στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Ακούτε εδώ! Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της εκστρατείας προληπτικού καθαρισμού που προωθεί ο Δήμος της Μαδρίτης, ο οποίος επενδύει στην ελεγχόμενη βοσκή ως μια βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι της εντακτικής χρήσης μηχανημάτων. Για περίπου ένα μήνα τα ζώα θα δράσουν σε εισαγωγικά μέσα σε φυσικά λιβάδια, αντιπυρικές ζώνες και ευαίσθητους χώρους που βρίσκονται κοντά σε κατοικίες. Δηλαδή τι κάνουν, θα τρώνε τα χορτάρια κτλ. Και θα δημιουργήσουν αντιπυρική ζώνη. Τόσο απλά, τόσο εύκολα, τόσο ανέξοδα, να ξέρετε. Έχω τώρα ένα υπέροχο τραγούδι του 1984. Παρακαλώ, θέλω να δυναμώσετε.

Ένα μόλις τραγούδι μας χωρίζει από το break των 7 και θέλω να σας πάω στο 1967 σε ένα μουσικό θέμα το οποίο είχε γράψει ο Μίμης Πλέσσας και μέσα σε αυτό χορεύει η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία «Αχ, αυτή η γυναίκα μου». Ακούστε το, είναι υπέροχο.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

πρόσφατα. Ο Ρόμπιν Γκιμπ, τραγουδιστής και τραγουδοποιός και μέλος των Bee Gees, φεύγει σε ηλικία μόλις 62 ετών στο Λονδίνο από υπατική και νευρική ανεπάρκεια. Τελικά οι Bee Gees διαλύθηκαν το 2003 μετά το θάνατο του άλλου, του Μάουρις Γκιμπ. Βεβαίως τα ονόματά τους έχουν γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame. Οι πωλήσεις των άλμπουμ του συγκροτήματος παγκοσμίων ξεπερνούν τα 200.

Καλωσορίζω Τζον Τζον Ed Father, Ed Ηλία. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα 20 Μαΐου 1946. Έρχεται στη ζωή η Σερ. Γεννήθηκε στην Καλιφόρνια. Ξεκίνησε την καριέρα της σε πολύ μικρή ηλικία.

μόλις 17 ετών, σαν μέλος του σχήματος Sunny and Cher. Έχει κερδίσει ένα βραβείο Όσκαρ, ένα βραβείο Γκράμι, τρεις χρυσές σφαίρες και ένα βραβείο Έμι. Μάλιστα έχει πρωταγωνιστήσει και σε ταινίες, γιατί εκτός από τραγουδίστρια ήταν και ηθοποιός η Cher.

20 Μαΐου τώρα του 1944 στο Yorkshire στην Αγγλία γεννήθηκε ο μεγάλος Joey Cocker. Το 1969, να σας θυμίσω, ήταν από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο φεστιβάλ του Woodstock. Η δεκαετία του 60 έγινε γνωστός γιατί διασκεύαζε κυρίως τραγούδια των Beatles. Το 1983 κερδίζει βραβείο Grammy και βραβείο Oscar για το τραγούδι Up Where We Belong, το οποίο το τραγούδισε ντουέτο με την Jennifer Warnes, και είναι από την ταινία Υπτάμενος και Τζέντλεμαν. Έχει τραγουδήσει και άλλα τραγούδια και για ταινίες και δικά του. Εμένα πάντως, ό,τι και να λέτε, αυτό που με εκστασιάζει πιο πολύ από όλα τα τραγούδια του, βεβαίως και είναι αυτό.

0: Ο μεταδόσο το συγκεκριμένο, μόνο instrumental, το οποίο έχει και έτσι, πώς να το πω, πολύ πρόστιχη μουσική. Αλλά από τη μία σκέφτηκα ότι δεν θα ακουστεί το τιμόμενο πρόσωπο, δηλαδή ο τραγουδιστής. Από την άλλη φοβήθηκα μήπως μου αρχίσετε τίποτα περίεργες κινήσεις τέτοια ώρα απογευματιάτικα και δεν το έκανα.
1: Βέβαια δεν τα είπαμε, αφού είμαι χιουμοράκι.
2: Είμαι χιουμοράκι.
0: Πάμε τώρα στα δικά μας. Κουμπάκι χρονομηχανής, 20 Μαΐου 2013. Ο Ρέι Μαντζάρεκ φεύγει σε ηλικία 74 ετών. Ήταν κιμπορντίστας και πιανίστας και γνωστότερος ως ιδρυτικός στέλεχος των Doors.
3: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the

Roadhouse Blues, Jim Morrison και η παρέα του. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα. 20 Μαΐου 1976. Συναντάμε τους Blue Oyster Cult με το single Don't Fear the Reaper. Σαν σήμερα κάνουν ντεμπούτο στο Ηνωμένο στα βρετανικά single charts απευθείας στο νούμερο 64. Τελικά έφτασε νούμερο 16 στη Μεγάλη Βρετανία, νούμερο 12 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα. Πρώτα πάμε στις 20 Μαΐου 1985. Οι Hooters με το single All You Zombies κάνουν ντεμπούτο στο αμερικανικό Billboard 100 απευθείας στο νούμερο 89. Σαν single κυκλοφόρησε το 1983 μέσα από το άλμπουμ της μπάντας Amore και σε extended version βγήκε στο δεύτερο άλμπουμ με την ονομασία Nervous Night. Τελικά έφτασε μόλις στο νούμερο 58 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Κάπως έτσι μεταδίδεται η κορυφαία μουσική στην πόλη αυτή την ώρα. 3981.fm. Back to the future αυτό της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Maggie Ray, Lee του 1992 στο Wait. Waiting for you. Είμαστε μαζί βέβαια μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Αυτό δεν είναι το ρολόι των 8. Είναι το ρολόι της Martha Raven. Αυτό είναι το Catch Me. Έρχεται απευθείας από το 1983. I like the beat free. Yeah, it's awesome. 98.1. All the hits.

Σας θυμίζω στις 8 ακριβώς δεν θα έχουμε πάνω βόλη στην παρέα μας, καθώς λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων είναι αναγκαία η παρουσία του κάπου αλλού. Σταύρο Μυστεγνιώτη όμως κανονικά θα τον ακούσουμε στις 10 να μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα, και τα μεσάνυχτα θα δώσει σκυτάλι στον Αλέξανδρο Κοντόπουλο μέχρι ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αυτό παίζει για την Ελένη, ξέρετε.

Μάλιστα, η Μαντόνα στο Hang Up του 2005, 20 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα μέλισσα σήμερα. Και τι κρίμα να μην μπορούμε να έχουμε εδώ έναν μπίγαλι τώρα μελισούλα μελισάκι. Θα το βάλω, δεν πειράζει.

1984, νούμερο 1. Αυτό ακριβώς. free981.fm, ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως και μας ακούτε. Κάτω δεξιά είναι και το συννεφάκι, το κουμπάκι. Εν πάση περιπτώσει, επικοινωνίας με το στούντιο. Ποιος δεν είχε γιγαντοαφίσα της στο δωμάτιό του, πείτε μου, ποιος.

τραγούδια μέχρι το τέλος. Θα πάμε κάπως έτσι, ξέρετε. Classic Hits Radio. Free 98.1. Here, feel, enjoy.

Εμείς θα συναντηθούμε ξανά αύριο στις 6 το απόγευμα. Να κοιτάτε πολύ και με νόημα τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ίσια στα μάτια, ξέρετε εσείς. Ο Πάνος Βόλης δεν θα είναι στην παρέα μας, όπως είπαμε και λίγο πριν. Θα συναντήσουμε κατευθείαν τον Σταύρο Μυστεχνιώτη στις 10. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Σχεδόν 5 λεπτά μετά από τις 10 εδώ στο Athens Free Radio 98,1 για την Αθήνα. Είμαι ο Σταύρος Μιχλινιώτης. Αυτό είναι το Midlife Crisis της Τετάρτης 20 Μαΐου. Σκέφτομαι ότι αυτό που ακούμε τώρα κλείνει φέτος 35 χρόνια, γιατί κυκλοφόρησε το 1999.

Αυτό το ρημάδι το δότη που έχω στο στόμα μου, που σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερο σε ηλικία, λογικό είναι να θέλει να μου βγάλει την ψυχή, έστω και μετά από τόσα χρόνια. Μέχρι τα μεσάνυχτα λοιπόν θα προσπαθήσω να νικήσω όχι το θόρυβο που έχει με διαφήμιση παλιά, αλλά αυτό που έχω σαν πόνο στο στομάχι μου, στο στόμα μου γενικά. Δηλαδή αυτό το πράγμα χτυπάει παντού, δεν ξέρω, είναι απίστευτο. Και επειδή με τις ηλικίες γενικά δεν το έχουμε, πάμε σε ένα που συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια πριν. Αλήθεια, 40 χρόνια πριν κυκλοφόρησαν οι Pet Shop Boys αυτό εδώ.

Αυτό εδώ είναι από ένα άλμπουμ που έκανε περίπου 3 χρόνια για να κυκλοφορήσει. Είναι η The Flappard. Από το άλμπουμ Hysteria ακούμε το μόνιμο τραγούδι.

Δεν ξέρω αν έχετε δει σε διάφορες σελίδες, σε διάφορα group στο Facebook ειδικά, τις τελευταίες ώρες πετυχαίνω μηνύματα από παδούς των Metallica να χαίρονται για το ότι μπορεί το Σάββατο που θα είναι η συναυλία των Iron Maiden εδώ στην Αθήνα να βρέξει. Και έτσι λέει θα έχει λιγότερο κόσμο από ό,τι είχαν οι Metallica. Ναι. Το δεύτερο που επίσης έχω ακούσει είναι επειδή έγινε στην Πολωνία μια συναυλία των Metallica χθες ή προχθές και εκεί βγήκαν και είπαν ότι είχαν περίπου 90.000 κόσμο, ότι μήπως έχουμε πάλι λιγότερους από ό,τι είχαμε εδώ και γιατί να πει ότι είχαμε τους περισσότερους θεατές σε όλες τις συναυλίες μέχρι τώρα και γιατί να μην είμαστε εμείς πάλι πρώτοι και κάτι τέτοια. Παιδιά, η μουσική είναι για να ενώνει, όχι για να χωρίζει. Αν θέλετε, πηγαίνετε στο γήπεδο και δείτε ποδόσφαιρο.

Χαίρομαι που ο τραγουδιστής τον οποίο λένε στις φωτογραφίες και στα βίντεο που έχω δει τις τελευταίες μέρες από εμφανίσεις που έχουν κάνει στο εξωτερικό δείχνει να έχει επανέλθει από τα προβλήματα υγείας που είχε, γιατί ήταν εμφανή εδώ στην Αθήνα πέρυσι και ελπίζω να τους ξαναδούμε. Η Αθήνα και γενικά η Ελλάδα τους αγαπάει πολύ σας, Γιουρόδημα. Ίσως περισσότερο ακόμα και από την Αγγλία. Πάντως για να επανέλθω, σε αυτό που θα έπρεπε να θίξουν στα συγκεκριμένα group δεν ήταν τι θα γίνει το Σάββατο που μας έρχεται, αλλά για ποιο λόγο οι τιμές των εισιτηρίων εδώ στην Ελλάδα ήταν σχεδόν ίδιες με τις τιμές στο εξωτερικό, σε χώρες όμως που το βιωτικό επίπεδο είναι πολύ καλύτερο από ό,τι στην Ελλάδα. Όταν δηλαδή στην Πολωνία ο μέσος μισθός είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι εδώ στην Ελλάδα και το εισιτήριο έχει τα ίδια χρήματα, δεν είναι ο ίδιος τρόπος και η ίδια ευκολία για κάποιον να δώσει 140-160 ευρώ για να πάει στην αρένα, ας πούμε. Και το κλάμα του Dan Wilson που πρέπει να τα ακούσουμε από την αρχή. Όχι, δεν ειρωνεύομαι, cry λέγεται το τραγούδι, έτσι.

ακολουθεί ήταν Έλληνες Τρανζίστορ. Το τραγούδι που ακούσαμε λεγόταν Living. This is the living. Living off the dead. Να αρχίσω να λέω σιγά σιγά καλησπέρα, γιατί δεν μπορείτε να προλάβω, το βλέπω. Λοιπόν, καλησπέρα στο Σάκη, στο Γιάννη, στην Κατερίνα, στη Μαρία, στη Ματίνα, στην Άντια, στον Πάνο, στην Αρχοντούλα, στη Βίκη, στο Γιώργο, στο Χρήστο, στο Σωτήρι που είναι ακόμα στο Πατάρι, στη Μαρίτα, στους Γιώργηδες, στο Γιώργο του Μορφέτα και τον Γιώργο του Γεωργίου. Στο Χρήστο, στο Δημήτρη, στο Σταμάτη. Αλέξανδρε, δυστυχώς έχασες Pet Shop Boys. Το έχω βάλει ειδικά για σένα, αλλά φαντάζομαι δεν το άκουσες.

Σκέφτομαι, να σας πω την αλήθεια, να κάνω κάτι σαν... Πώς έχουμε, παιδί μου, που μαζεύουν φαγητό ή οτιδήποτε, να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και να πηγαίνουμε φαγητό και νερό, ό,τι πίνει, δεν ξέρω, ο Σωτήρης εκεί πάνω τόσο τον καιρό. Καλοκαίρι, έχει να του βάλουμε και ένα ρικοντήσιο εκεί στο πατάρι να κάθεται ο άνθρωπος, δηλαδή ειλικρινά δεν ξέρω τι να κάνω να τον βοηθήσω. Θα μου πεις, πάρε μια σκάλα και βοηθήσει το να κατέβει. Θα με αφήσει άλλη. Μπα. Αυτό εδώ παίζει για τον Αλέξανδρο τον Πέτρακα. Όχι, δεν παίζει. Παίζει για τον Αλέξανδρο τον Κοντόπουλο, ο οποίος κάνει εκπομπή ακριβώς στις 12 σήμερα. Και αυτό γιατί είναι Judas Priest, αλλά το τραγούδι λέγεται Living After Midnight. Αλέξανδρο, για σένα.

Αφού πούμε μια καλησπέρα στον Γιάννη το Μουτσόπουλο, ο οποίος μας ακούει από τις Βρυξέλλες και αύριο θα είναι εδώ αυτή την ώρα στη συχνότητα του Athens Free Radio. Ακούμε έναν κύριο ο οποίος θα έρθει σε περίπου 1,5 μήνα από τώρα στην Αθήνα.

Έκανα το τραγικό λάθος να μπω στη δημοσίευση σε αυτή την ομάδα των Metallica εδώ στην Ελλάδα και έχουν χάσει καμιά τρακοσαριά δημοσιεύσεις από το μεσημέρι. Το μόνο που δεν έχω διαβάσει ακόμα από κάποιον είναι να κάνουμε μάγια για να βρέχει όντως πολύ το Σάββατο και να μην έχουν κόσμο οι Iron Maiden.

Τώρα μεταξύ μας, για να πιάσει αυτό το πράγμα, θα πρέπει και να έχουν να βάλουν αυτή την εκδοχή από τους Creedence Clearwater Revival του Aikou Tespelonjou, αλλά την original από έναν κύριο ο οποίος είχε δώσει την τελευταία του συναυλία εδώ στην Αθήνα πριν πεθάνει, στο Ρόδο συγκεκριμένα, οπότε φανταστείτε πόσο παλιά μιλάμε, και είναι ποιος άλλος εκτός από αυτόν εδώ.

συγκεκριμένος κύριος είναι ο Screaming Jay Hawkins και λεγόταν ότι ήταν όντως μάγος, ότι πώς λέγεται, εκτελούσε, όχι μεταφορές, μαύρη μαγεία πολλές φορές και πάνω στη σκηνή. Εντάξει, είναι λίγο τρομακτικό αυτό. Ωραίο. Λοιπόν, εγώ προς το παρόν προσπαθώ να βγάλω μία άκρη με το κινητό μου, το οποίο για κάποιο λόγο έκανε update και τώρα αρνείται να το τελειώσει. Οπότε έχω και εδώ το κατάλληλο τραγούδι. Αυτή εδώ είναι Radiohead. Paranoid Android.

καλά, έχω κινητό πάλι. Αφιερωμένη Cure, Cut Here. Αυτή ήταν ένα συγκρότημα που ήταν το πρώτο που είδα ότι ήρθε στην Ελλάδα πριν από καμιά δεκα... πλάκα πλάκα είναι σχεδόν 20 χρόνια τώρα. Είχαν έρθει στο Φάληρο και είπα απλά δεν πάω, γιατί τα εισιτήρια ήταν εξωφρενικά σε τιμές σε σχέση με το τι πληρώνουμε μέχρι τότε. Αυτή ήταν η 30 Seconds to Mars. This is war.

η θέρα της Έκονς του Μάρση για να αποφασίσει πριν από καμιά 20 χρόνια να έχουν τα εισιτήριά τους στο Θεό. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή κάποιος εκεί με πορτοκαλί μαλλιά αποφάσισε ότι θέλει να είναι σε πόλεμο με όλο τον κόσμο. Έχω και γι' αυτό το κατάλληλο τραγούδι. Αυτή δεν είναι η Foreigner. At War with the World.

Αυτό το τραγούδι υπάρχει στο πρώτο άλμπουμ των Foreigner που κυκλοφόρησε το 1977 αλλά ηχογραφήθηκε το 1976. Νομίζω ότι έχει και αυτό κρίσιμες ηλικίες, 50. Είναι ένα από τα τραγούδια που είχε γράψει ο Lou Gramm πριν καν σχηματιστεί το συγκρότημα. Όχι ο Lou Gramm, με συγχωρείτε, ο Mick Jones. Όπως και να έχει, ούτε τον ένα θα δούμε εδώ στην Αθήνα, ούτε τον άλλον. Βασικά κανέναν δεν πρόκειται να δούμε από τους Foreigner που ακούσαμε τώρα και από αυτούς που έχουμε ακούσει όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν είναι κανένας πια μέλος αυτού του συγκροτήματος. Και για να κλείσουμε το θέμα με τον πόλεμο, νομίζω ότι μετά από δύο, ας το πούμε, πολέμους, ή μάλλον να το πω καλύτερα, δύο τραγούδια σχετικά με τον πόλεμο, αυτό το οποίο ταιριάζει είναι ένα τραγούδι που να είναι μετά τον πόλεμο. Αυτός εδώ είναι ο Gary Moore, After the War.

Μόλις θυμήθηκα ότι κάτι πρέπει να κάνω αύριο και ξέχασα επί τόπου τον πόνο του φωτιού μου. Για ποιο λόγο? Έχω να πάω βεζινάδικο. Τελευταία φορά που έβαλα με 2,143, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι έχω ακόμα ένα νεφρό, μπορώ να το δώσω αύριο στο βεζινάδικο. Δεν ξέρω τι άλλο διπλό έχω πάνω μου. Ό,τι βρω θα το δώσω, τέλος πάντων.

Φούπο, καλησπέρα στην Έφη και στο Μάκη. Να πω ότι αυτό το τραγούδι παίζει για το Σωτήρι από το άλμπουμ των Aerosmith, Toys in the Attic, παιχνίδια στη Σοφίτα. Αυτό είναι το Sweet Emotion.

Υπό τους ήχους των Ramones και το Somebody Put Something In My Drink, να πω ότι αν πάτε να πάρετε μπαρακούντα από κάποιο ψαράδικο, επειδή ο άνθρωπος δεν θα ξέρει τι είναι το παρακούντα, θα ξέρει όμως πως λέγεται στα ελληνικά. Λέγεται Λούτσος, δεν κάνω πλάκα και δεν έχει ρίξει κάποιος κάτι στο ποτό μου για να τα λέω αυτά. Ψάξτε το.

το τραγούδι όταν το είχα πρωτοακούσει πιτσιρικάς και με τα περιορισμένα αγγλικά που ήξερα τότε, το θεωρούσε ένα ερωτικό τραγούδι και μόνο, μέχρι που κάποια στιγμή έβαλα κάτω τους στίχους και έψαξα να βρω την ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι. Αυτό λοιπόν έχει γραφτεί από τον John Paul Jones και τον Robert Plant για τον αδικοχαμένο γιο του Robert Plant, ο οποίος πέθανε το 1977 σε ηλικία 7 ετών.

Αυτό το έχω περίπου 10 χρόνια να το ακούσω σίγουρα. Οπότε είναι ευκαιρία, μια που το βρήκα ψάχνοντας να βρω αυτό που ακούσαμε πριν, να το ακούσουμε παρέα. Είναι ο Phil Collins από το άλμπουμ Bacirius του 1989. Αυτό που ακούμε ήδη λέγεται All of My Life.

Σας είπα πριν ότι το άλμπουμ στο οποίο υπάρχει αυτό το τραγούδι του Phil Collins είναι το Bad Sirius, λέει, του 1989. Το 89 δεν το είπα, το λέω τώρα. Και το είπα για ένα βασικό λόγο, γιατί όταν κυκλοφόρησε αυτό στα τέλη του 89, όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί είχαν κλειδώσει στο Another Day in Paradise ή στο Something Happening on the Way to Heaven, άντε και στο I Wish It Would Rain Down. Αυτό εδώ πάντως δεν ακουγόταν σχεδόν πουθενά τότε, αλλά για κάποιο περίεργο λόγο συνήθως είχα κλειδώσει εγώ σε αυτό. Όχι, στα μάτια δεν είμαι ρομαντική ψυχή σαν και σένα, οπότε απλά δεν ξέρω, έχω περίεργα αγούστα, τι να κάνουμε τώρα. Αυτή εδώ είναι η Τότο, επίσης αγαπημένο, I Will Remember.

Είπαμε δεν είμαι ρομαντικός. Κλείνουμε με μετάλλικα. Sorry, αλλά το δότη ακόμα επιμένει, δεν μπορώ να πω. Αυτό εδώ είναι το Bleeding Me. Από τις 10 μέχρι και τώρα, εδώ στον Athens Free Radio 98,1, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Σταύρος Μυστεγνιώτης. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, ακριβώς στις 10 το βράδυ. Δεν φεύγει κανείς γιατί ακολουθεί η Αλέξανδρος Κοντόπουλος. Από μένα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια χαρά.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Εδώ είμαστε, ακριβώς 7 μετά τις 12. Καλησπέρα σας. Αλκιονίδες νύχτες, είναι ακόμα βράδυ Τετάρτης, εδώ στον Athens Free Radio 98,1. Για να φέρουμε στις μνήμες μας το talk radio του παρελθόντος. Τότε που ήμασταν ανέμελοι, τότε που ήμασταν παιδιά. Τότε που οι άλλοι τα έκαναν όλα για μας και εμείς δεν κάναμε τίποτα. Είχαμε μόνο τους εαυτούς μας τότε. Λοιπόν, έχω ένα πολύ ωραίο θέμα για απόψε. Λοιπόν, έχω ένα πολύ ωραίο θέμα για απόψε.

μπορείτε φυσικά να μου στέλνετε και στο Facebook Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως θα ακούτε Κοντόπουλος και UNT, το γραφείο του Simple Man. Κοντόπουλος, όχι Κοντόπουλος, που το έλεγα στο σχολείο έτσι επίτηδες κάποιοι Κοντόπουλος. Εντάξει, αν αφαιρέσεις σύμφωνα από όλα τα επίθετα, κάτι άλλο θα βγουν τώρα.

Πάμε λοιπόν στις πρώτες καλημέρες της βραδιάς να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Γιώργο Γεωργίου. Και να του χαρίσουμε το Join Me in Death. Καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Αλκιονίδες νύχτες είναι εδώ, ακριβώς είναι εδώ. Χαιρετίζουμε σε όλη την παρέα, στέλνει ο Τζόρτς. Γεια σου, ρε Τζόρτς.

καλησπέρα και καλή ακρόαση στην Έφη μας, η οποία ήθελε πολύ τον Ακύλα, η οποία ήθελε πολύ να δει τον Ακύλα να παίρνει την πρώτη θέση και το θεωρούσε και πολύ πιθανό μάλιστα. Και αυτοί και οι στοιχηματικές, αλλά τελικά εισμειωμένοι ήταν όλοι αυτοί που έπαιξαν στοίχημα την ελληνική ομάδα ότι θα βγει τουλάχιστον τετράδα, αλλά τελικά όχι τετράδα δεν βγήκε.

για. Μια και δεν τα πάμε για το Eurovision. Έτσι, εγώ να σας πω ότι είδα Eurovision μετά από 10 χρόνια λόγω του ότι είχα παίξει στοίχημα. Ψήθηκα να παίξω στοίχημα αυτή τη φορά. Είχε καλές αποδόσεις. Και παρακολούθησα όλη την διοργάνωση. Παρέα με το κινητό λιγάκι, έτσι έκανα και λίγο. Έκανα και λίγο ζάπεν και εντάξει, όλα οκ. Okay. Αλλά είδα, μετά από χρόνια είδα Eurovision. Καλύτερα να μην έβλεπα, έχασα και τα λεφτά μου, έχασα και το χρόνο μου.

Οκ, Πούπη, καλημέρα στην Πούπη, καλημέρα φυσικά και στον Νικόλινο. Η Πούπη έπαιξε τη Σερβία να βγει στη δεκάδα, ατύχησες Πούπη.

Λοιπόν, εγώ στην πορεία πρόσεξα για να πω την αλήθεια, έτσι όσο έβλεπα Eurovision, επειδή είμαι και αλλιώς στοιχηματάκιας, μπορεί να μην ασχολούμαι με Eurovision, αλλά το στοίχημα πιστεύω ότι το κατέχω. Ένιωσα ότι θα πάει καλά η Βουλγάρα. Εντάξει, εδώ που τα λέμε, ήταν και ωραία κοπέλα. Είναι και ωραία κοπέλα, όχι ήταν, είναι και παρά είναι, όχι απλά είναι. Είδα και την κάθοδο που είχε η απόδοσή της στα στοιχήματα και λέω, αν θέλουμε να ρεφάρουμε την ήττα του Ακύλα και της Σερβίας, πρέπει να παίξουμε τη Βουλγάρα. Και ειδοποίησα και δύο-τρεις φίλους έτσι, που παίζουν στοίχημα. Παιδιά, πρέπει να παίξουμε τη Βουλγαρία τώρα και ευτυχώς με δικαίες η Βουλγαρία. Αλλά εντάξει, όσο να είναι, εντάξει. Με Ακύλα και που δεν μπήκε στην τετράδα και με τους Σέρβους που μπήκαν στη δεκάδα, εκεί χάσαμε αρκετά. Δεν πειράζει. Το στοίχημα είναι για να πέσουμε παιδιά από το ειστέρημά μας. Αυτό δεν το συζητάμε. Μάλλον παίζουμε λεφτά που έχουμε. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό για το στοίχημα. Ότι δεν παίζουμε λεφτά που δεν έχουμε. Έτσι. Δεν παίζουμε ούτε το μισθό μας. Παίζουμε από αυτά που μας περισσεύουν. Λίγα. Πολύ λίγα.

Υπάρχει ένας κανόνας. Το πιο safe bet είναι το no bet. Έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο στοίχημα. Και να στο λέει κάποιος που παίζει στοίχημα πάρα πολλά χρόνια και είναι η δουλειά του όλα αυτά τα χρόνια. Το πιο safe bet είναι το no bet.

στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στη φίλη μας τη Δώρα από Αλεξανδρούπολη. Δεν πειράζει, λέει, που πήγες κουβά. Δεν έχουμε τύχη φέτος. Ναι, δεν έχουμε τύχη φέτος. Μας την έκανε και ο Παναθηναϊκός φέτος, Δώρα. Δεν πειράζει, την υγεία μας. Να έχουμε, αυτό είναι το σημαντικό. Το στίχημα είναι... κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό, έτσι. Απλά παίζουμε όταν μας περισσεύουν λίγα χρήματα.

Γεωργίου τι λέει, για να δούμε. Αν και δεν ασχοληθήκα πολύ με το Eurovision, πιστεύω ότι τη θέση που, η θέση που πήραμε ήταν κάπως δίκαιη. Εντάξει, παιδιά, όντως δεν ήμασταν για παραπάνω, να λέμε την αλήθεια. Οπότε κάποιον επηρέασαν λίγο για αυτά και δεν το είδα το θέμα σωστά, αλλά αν δεις το κομμάτι, σαν απομονώσεις το κομμάτι, η Ελλάδα δεν ήταν για να πάει καλύτερα. Δεν, αυτό είναι κομμάτι για παιδικά πάρτι. Συμπαθείς ο καλλιτέχνης, έτσι, αλλά είναι κομμάτι για παιδικά πάρτι, τέλος. Δηλαδή αυτά ακούει η Δώρα στο πάρτι του ανεψιού της.

Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στο φοβερό lover boy των Νοτιών Προαστίων, το Γιάννο μας, πάτε με τα καλά του λόγια. Την καλημέρα μας στον κύριο George Molfetta. Γεια σου ρε George. Καλημέρα στον κύριο Κυριάκο μας. Που αύριο θα δει τον αγαπημένο του προπονητή να χαιρετά την ομάδα και να αναλαμβάνει ο άλλος αγαπημένος του προπονητής.

Λοιπόν, διαβάζα έτσι το απόγευμα ένα θεματάκι που είχε πέσει στα social σε μια ομάδα 80s, 90s. Πώς καταλαβαίνετε ότι γυρνάτε, πείτε μας, λέει, ένα στοιχείο που έχετε ανακαλύψει πάνω σας που δείχνει ότι γυρνάτε. Εμείς δεν θα πούμε τώρα τη λέξη γυρνάμε, είναι λίγο βαριά. 80s, 90s, Athens Free Radio. Στους 98,1.

Λοιπόν, και μιας και μιλάμε έτσι για Eurovision, έτσι, να μου πείτε τη γνώμη σας. Πήραμε τη θέση που αξίζαμε. Πριν πάμε στο κυρίως θέμα, στο μενού δηλαδή της εκπομπής, στο κυρίως πιάτο, να μας πείτε έτσι αν πιστεύω ότι πήραμε τη θέση που αξίζαμε στη Eurovision και αν σας άρεσε κάποιο τραγούδι ιδιαίτερα.

Ανοίγουμε γραμμές και σας περιμένουμε 690 90 70 401. Καλείτε από Viber σε Viber. Περιμένουμε να μας πείτε αρχικά. Και συζητάμε και ό,τι άλλο θέλετε. Αν πιστεύετε ότι αδικηθήκαμε στη βαθμολογία. Και ποιο τραγούδι σας άρεσε περισσότερο στη Eurovision? Λοιπόν, και κάτι άλλο που θέλω να σας πω, γιατί ακούω πολλά να γράφονται και να λέγονται, και αυτοί που τα πιστεύουν, αυτοί που τα δημοσιεύουν μάλλον, όλα αυτά είναι λίγο άσχετοι, έτσι.

Λοιπόν, δεν έπαθαν ζημιά οι στοιχηματικές εταιρείες, έτσι. Οι στοιχηματικές εταιρείες απλά έπεσαν έξω. Αυτό έγινε. Όπως και στις εκλογές, οι στοιχηματικές εταιρείες έπεσαν έξω. Δεν περίμενα αυτά τα αποτελέσματα. Η ζημιά έπαθαν οι παίχτες, έτσι, που πόνταραν σε χαμηλές τιμές τα φαβορή, τα οποία δεν βγήκαν. Οι στοιχηματικές εταιρείες κερδισμένες βγήκαν, γιατί τα λεφτά πήγαν στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο στη Φιλανδία. Που ήταν ένα αξιοπρεπές τραγούδι, έτσι. Το φιλανδικό ήταν ένα αξιοπρεπές τραγούδι. Τα λεφτά λοιπόν πήγαν στη Φιλανδία, η οποία έστειλε στον διαγωνισμό ένα τραγούδι που είχε ένα ενδιαφέρον, ένα καλλιτέχνη, έτσι, που στεκόταν καλά στη σκηνή, είχε τα βιολιά,

Τι κομματάρα είναι. Το κομμάτι παίζει για την Εφή. Λοιπόν, ο Γιάννος λέει, δυστυχώς οι στοιχηματικές μας είχαν ψηλά, αλλά αφλούδες ελπίδες. Η σκηνοθεσία σου, οι γραφές, ίσως ήταν που ήταν λίγο αγχωμένος. Ναι, το αξίζαμε. Όσο για το πιο μου άρεσε, η Κροατία, φοβερή φίλε, μια ενσταγωγία, μια ατμόσφαιρα, μια φωνή, σε ταξίδεψε σε άλλα σύμπαντα. Κοιτάξτε, μην πάμε έτσι, μην πάμε να ψάξουμε σκηνοθεσία και στη χορογραφία. Όλη η φάση ήταν παιδική, ρε, εσύ, Γιάννο. Δηλαδή, τι είναι τραγούδι αυτό τώρα, ας πούμε. Και εκεί που είναι συγκινητικός, ας πούμε, και λέει για τη μητέρα του. Εκεί εντάξει, όντως είναι συγκινητικό, δεν λέω. Καταλαβαίνουν τώρα οι Ευρωπαίοι.

λέει, sorry, βλέπεις έναν τύπο στη σκηνή έτσι ντυμένο και από άλλη χώρα και τον βγάζουν πρώτο. Δεν θα πεις τώρα, μα είναι δυνατόν να βγει αυτός ο τύπος που είναι έτσι ντυμένος πρώτος? Είναι δυνατόν, ας πούμε, να δίνουν έτσι μια πρωτιά? Όχι ρε παιδιά. Μιχαλάρας Ρακιτζής. Μιχαλάρας Ρακιτζής, είδα και μια συνέντευξή του πρόσφατα. Τι του έκαναν τότε, έτσι? Τι σαμποτάζ υπήρχε εκείνη την περίοδο? Και την ώρα που ανέβηκε στο live, δεν τα ξέρετε περισσότεροι, πρέπει να δείτε το Ρακιτζή σε ποιον την έδωσε αυτή την συνέντευξη. Να θυμηθώ. Ότι την ώρα που τραγουδούσε δεν άκουγε τίποτα από πίσω. Γενικά κανείς μουσικός δεν άκουγε τον άλλον στο ρυθμό που έπρεπε. Το αγαπώ ήταν ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Δηλαδή κάποτε στέλναμε την Άνοιξη, έτσι, τη Σοφίας. Και τώρα στείλαμε το... τον Ακύλα με το... με το Φέρτο. Το πήραμε, αλλά... δεν πήραμε αυτό που θέλαμε, κάτι άλλο πήραμε.

0: not.
1: Το θυμάστε αυτό? Το πρώτο περιμένουμε. 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber. 690-90-70-401. Μιλάμε και τα βράδια σου Eurovision αρχικά και βλέπουμε.

Να καλημερίσουμε τη Δεσποινίδα Μαριάννα Ρίζου. Την οποία απολαμβάνουμε κάθε Τρίτη στις 8 εδώ στο Athens Radio 98.1. Μπράβο, στο Ρένο Χαραλαμπίδη είχε δώσει συνέντευξη ο Μιχάλης Ζακετζής και εξήγησε όλα αυτά που του συνέβησαν εκείνο το βράδυ στη σκηνή. Παιδιά, πρέπει να πάτε στο YouTube, να πατήσετε Ζακετζής Ρένος, να δείτε τι τράβηξε ο άνθρωπος στη σκηνή εκείνο το βράδυ. Και μιλάμε τώρα για ένα καλλιτέχνη που έχει κάνει πάρα πολλές συναυλίες, δεκάδες συναυλίες. Λοιπόν, τώρα λέει, αν και δεν άκουσα τα τραγούδια, αυτό που μου άρεσε ήταν της Ιταλίας και του Βασίλη της Ιταλίας του άρεσε, δώρα. Να σε ανησυχήσει αυτό, ταιριάζει με τον Βασίλη. Και μιας και μίλησα για Βασίλη, ειδού και ο Μπίλαρος. Καλή εκπομπή, Άλεξ, λέει χαιρετισμού στην παρέα, καλά τα λες, για τον Κατρακύλα, έσως, έπρεπε να πάει το Dark Side of the Moon. Ο Μιχάλης Ζακετζής ήταν κορυφή, ήταν κορυφή. Είχα και έτσι και στο στοίχημα. Στην τωρινή Eurovision έπαιξα την Ιταλία, που ήταν ωραίο κομμάτι. Εντάξει, okay. Δεν ήταν άσχημο, ωραίο, δεν ξέρω, δεν με τρελάνε εμένα. Αλλά σίγουρα καλύτερο από του Ακύλα.

Λοιπόν, ποιος θα ανοίξει σήμερα τις γραμμές μας? 690 90 70 401. Καλείτε από Viber σε Viber, περιμένοντας τον πρώτο.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Έφη. Αυτό είναι κομμάτι. Αυτό είναι κομμάτι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είναι κομμάτι, έτσι. Αλεξάνδερ Ρέιμπακ. Αυτό είναι κομμάτι. Αυτό είναι
1: πιο
0: κομμάτι.
1: Το χωρινά δεν έπαιζε.
0: Όχι, τώρα μέχρι να βγεις. Υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση, έτσι, όταν...
1: Δεν έχω ανοιχτό το ραδιόφωνο.
0: Δεν πειράζει. Έβαλα το κομμάτι του Νορβηγού, του Αλεξάνδερ Ρέιμπακ.
1: Το Fairy Tail.
0: Το Fairy Tail, ναι, ναι, ναι. Φοβερό, φοβερό.
1: Που σε αυτό είχα πέσει μέσα όταν είχα πει ότι θα κερδίσει.
0: Αυτό δεν γίνεται να μην βγει πρωτού, έτσι.
1: Και δεν είχα ακούσει κανένα άλλο τραγούδι, δεν με ενδιαφέρε.
0: Εδώ το μόνο...
1: Εκείνη τη χρονιά.
0: Το μόνο δίλημα είναι να λέγεται Rayback ή Rayback. Έτσι, αυτό είναι το μόνο δίλημα. Rayback, οκ. Εγώ τον λέω Rayback, άλλο τον είναι Rayback, οκ. Rayback, Rayback, why είναι Rayback, σωστό. Αλλά το κομμάτι, το Fairy Tail, είναι Fairy Tail, κανονικό Fairy Tail, έτσι, τρομερό κομμάτι. Πήμα.
1: Εντάξει τώρα, ό,τι και να λες, και το δικό μας ήτανε.
0: Ποιο ήταν, συγγνώμη τώρα. Όχι, αντικειμενικά. Οκ, Έλληνας, συμπαθείς.
1: Αντικειμενικά ήταν τραγούδι Eurovision.
0: Εγώ.
1: Γιατί πλέον δεν είναι τα τραγούδια που στέλνουν παλιά. Πλέον η Eurovision θέλει λίγο τζέρτζελο, θέλει τέτοιου τύπου τραγούδια.
0: Αυτό που λες, εντάξει. Οκ, η Eurovision θέλει και λίγο αυτό το κλονίστικο. Θέλει αυτό,
1: και δεν ήταν τώρα κάτι σαν τα... σε κάτι μπανάνες που είχαν πάει ένα φεγγάρι και κάτι τελείως γελία.
0: Εγώ θα ήθελα να δω την Άννα Μούσχουρη στη Eurovision, στο λέω ειλικρινά. Αλλά οκ, δεν μπορεί να είναι Άννα Μούσχουρη, την οποία λατρεύω.
1: Καταρχάς, δεν ξέρω αν θα κέρδιζε σαν... επειδή είναι όνομα και την ξέρουν πολύ στο εξωτερικό.
0: Θα κέρδιζε. Όπως πήγε πολύ καλά η Delta Goodren, έτσι. Πολύ καλά. Εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα μην τα. Τώρα δεν κέρδισε γι' αυτό το λόγο.
0: Εγώ να σου πω ποιον θα ήθελα να στείλουμε στο λεωχήμα.
1: Ήμουν σίγουρη και πήρε στο λαιμό μου κόσμο.
0: Και εμένα. Να τα λέμε αυτά. Να το πούμε δημοσίως. Εγώ λοιπόν δηλώνω σχετικώς με το στοίχημα, γιατί είναι η δουλειά μου, αλλά έχω δηλώσει, έτσι, ότι δεν ασχολούμαι καθόλου με Eurovision. Και λέω,
1: εγώ σε πήρα στο λαιμό.
0: Και η Έφη λέει, όχι μου λέει, κοίταξε να δεις, θα πάμε καλά.
1: Ήμουν 100% σίγουρη ότι θα έρθω στα Βαλκάνια.
0: Ωραία.
1: Και θα ερχόντουσαν στα Βαλκάνια,
0: στα Βαλκάνια.
1: Αν δεν ήταν η Βουλγαρία, όλοι εμείς, Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία, τι, ποιο άλλο μπλοκ είναι από εκεί.
0: Λοιπόν, Ρουμανία, Βουλγαρία,
1: Ρουμανία, αυτό
0: Σερβία,
1: που είναι,
0: ναι, αυτές οι
1: ναι.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, η Βουλγαρία το πήρε για άλλο λόγο. Το πήρε γιατί ξαναμπήκε στην Eurovision μετά από 3 χρόνια.
0: Ήταν και ωραία
1: κοπέλα. Μπήκε και στην Ευρωζώνη.
0: Ήταν
1: και λίγο κολλητινίκη του Ισραήλ.
0: Κοίτα, ήταν και ωραία κοπέλα.
1: Σαν αυτοχή χώρα εισαγωγικά.
0: Εγώ σαν άντρας, ως άντρας μάλλον, σου λέω ότι ήταν μια πολύ ωραία παρουσία.
1: Δεν το συζητάω. Το τραγούδι ήταν... μα και αυτό τζέρτζελο είναι. Δεν το λέω σοβαρό τραγούδι τώρα,
0: είναι,
1: το παγκαράκα.
0: Συγγνώμη, ο Ακύλας ήταν ένα αρκουδάκι. Ένα αρκουδάκι βγήκε στη σκηνή.
1: Κάνουνε, πώς το λένε.
0: Ένα αρκουδάκι, δηλαδή. Ένα αρκουδάκι. Συγγνώμη.
1: Τα τέρατα που είχαν πάει στην Eurovision ήταν κάτι.
0: Ένα αρκουδάκι που βγαίνει στη σκηνή.
1: Ο Ρακιτζής δεν είχε εμφάνιση.
0: Ο Ρακιτζής το πλήρωσε αυτό. Μα του Ρακιτζή του έκανα πόλεμο.
1: Το πλήρωσε για.
0: Να σου πω κάτι, έβγαινα στα κανάλια. Λόγο. Επειδή τότε παρακολουθούσα πολύ τηλεόραση και τις εκπομπές.
1: Γιατί μου λέγανε ότι το τραγούδι ήταν κλεμμένο και τέτοιο του κάνανε πόλεμο.
0: Όχι, δεν τα ξέρεις καλά. Επειδή ο Ρακιτζής τότε πήγε στην Eurovision και δεν πήγαν άλλοι γνωστοί για Έλληνες καλλιτέχνες. Δεν θέλω να πω τα όνοματα τώρα.
1: Γιατί το τραγούδι ήταν κλεμμένο, είπαν. Ότι ήταν και καλά αντιγραφή.
0: Ωραία. Επιτρέπεται λοιπόν να έχει πάει τραγούδι στην Eurovision. Να έχει πάει, να έχει προκριθεί. Έτσι, να χρησιμοποιεί τη χώρα μας και να κάνουν οι άλλοι πόλεμο στο Μιχάλη. Επιτρέπεται. Πήγε.
1: Όχι, αλλά αυτή είναι η Eurovision πλέον.
0: Και έβγαινα στα κανάλια και έκανα πόλεμο στο Μιχάλη. Δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν ντροπή. Και μιλάμε για ονόματα τώρα. Δεν θέλω να πω τα ονόματα. Εγώ τα ξέρω. Όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει μήνυμα να τα πω τα ονόματα.
1: Στείλτε μετά.
0: Ναι, στείλε μου. Μιλάμε για μεγάλα ονόματα που μεσουράνησαν στα μπουζούκια. Έτσι. Ένα από αυτά τα ονόματα μεσουράνε στα μπουζούκια. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν.
1: Εντάξει, μην το ψάχνεις. Όποιο και την Ανά Μουσκούνη να στέλναμε, mm-hmm. πίστεψέ με ότι θα έβγαιναν άνθρωποι να πούνε ότι και καλά τι στείλαμε, π.χ. τη Γριά.
0: Όποιο το πει αυτό, όποιος το πει αυτό είναι ιερόσυλλος και
1: είναι,
0: δεν με ενδιαφέρει.
1: Η χώρα μας είναι τέτοιο στυλ.
0: Εντάξει, εμείς βάλαμε φυλακή τον Κολοκοτρώνη.
1: Κατά και να στείλεις και την Κλαυδία που στείλαμε, που λέγανε ότι ήταν τραγούδι ποιότητας και φωνάρα και συναισθαλμένη, βρέθηκαν άνθρωποι να την κράξουν.
0: Εντάξει, για την Κλαυδία δεν έχω άποψη. Για τον Ακύλα όμως έχω άποψη, επειδή το παρακολούθησα. Συμπαθεί στις δηλώσεις του, ταπεινός, έτσι. Είχε μία.
1: Να σου πω κάτι. Μέχρι και το BBC βγήκε και είπε πόσο καλό παιδί είναι και πόσο γλυκό πλάσμα.
0: Έτσι δείχνει, είναι γλυκός και δηλαδή, συμπαθητικός.
1: Που το BBC είναι πολύ μεγάλο κανάλι στο εξωτερικό.
0: Να σου πω κάτι. Παρά είναι γλυκούλης για να.
1: Για να πάει καλά. Είναι.
0: Παρά είναι γλυκούλης.
1: Το ξέρεις ότι. Όλοι οι δημοσιογράφοι περιμένανε μόνο τη Φιλανδία και την Ελλάδα, την ελληνική συμμετοχή για συνεντεύξεις.
0: Να σου πω κάτι.
1: Δεν τους ενδιαφέρε καμία άλλη χώρα.
0: Αν έκανα παιδικό πάρτι, θα τον έπαιρνα για ανηματέρ τον Ακύλα. Εύκολα. Εύκολα.
1: Αλλά τώρα. Πέρα το ότι εμείς πήγαμε Κουβά, το παιδί έκανε τον ήλιο του.
0: Όχι, δεν
1: πραγματικότητα.
0: Δεν τα βάζω τώρα. Εγώ να σου πω κάτι.
1: Έκανε πανικό και στα social και παντού. Εντάξει, φαντάζομαι της Λετωνίας το παιδί της Λετωνίας τραγουδάει Ακύλα που είχε η συμμετοχή στη Eurovision και ανεβάζει βιντεάκια με να τραγουδάει ο μικρός Ακύλα. Εντάξει, οκ. Okay. Μας έφαγε. Αν δεν ήταν η Βουλγαρία, πίστεψέ μου, θα το είχαμε πάρει. Είναι η χρονιά των Βαλκανίων.
0: Να στείλω και την καλημέρα μας στο Σταύρο Μισθεγνιό, το διευθυντή μας.
1: Όχι, μας κράζει.
0: Δεν μας κράζει. Σε πόσα έχεις πέσει μέσα τα τελευταία χρόνια?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Έχω πέσει αρκετά.
0: Έχεις πέσει μέσα?
1: Ναι. Και στο ναι μου είχα πέσει μέσα και στο JJ πέσει είχα πέσει μέσα. Και στον Αλεξάνδερ είχα πέσει μέσα. Μόνο με το Σλιμάν δεν είχα πέσει. Εντάξει. Ήταν πολύ ωραίο τραγούδι, απλά το πήρε ο Κάγια. Έχω πέσει μέσα. Και τώρα θα είχα πέσει μέσα. Σου είπα ότι απλά δεν το υπολόγισα καλά. Δεν μπήκα στη διαδικασία. Όχι, δεν μπήκα στη διαδικασία. Δεν ξέρω γιατί δεν είχα ακούσει ότι ξαναμπήκε η Βουλγαρία στη Eurovision, επειδή την είχα δεδομένη. Και εκεί λίγο τάχασα. Διαφορετικά θα ήμουν σίγουρη ότι θα το έπαιρνε στη μένα ξεκάθαρα η Βουλγαρία.
0: Η Δώρα θυμήθηκε ποια τραγουδίστρια έκανε πόλεμο στο Μιχάλη Ρακίτση όταν πήγε στη Eurovision. Το θυμήθηκε, μπράβο.
1: Ποια ήτανε?
0: Τώρα δεν θέλω να πω το όνομα.
1: Α! Γυναίκα λες, με κοντό μαλλί να υποθέσω.
0: Όχι.
1: Τώρα. Δεν έχει πολύ μακρύ μαλλί.
0: Δεν έχει κοντό μαλλί αυτή που...
1: Από ζου.
0: Δεν έχει πολύ μακρύ μαλλί, κουρεύτηκε.
1: Εντάξει, δεν το έχει μακρύ, είναι μέχρι τον ώμο το λέω.
0: Εντάξει.
1: Ναι, καλά, είχε γίνει σου λέω πανικός.
0: Ναι.
1: Πάντως κοίτα, αντικειμενικά ο τραγούδι ήταν της Μάλτα.
0: Ναι.
1: Η Μάλτα μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε ωραία τραγούδια. Εντάξει, να σου πω κάτι, ό,τι και να λένε και για το Ισραήλ. Το Ισραήλ στέλνει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Τώρα μην το πάμε, κάνουν πόλεμο, σκοτώνουν κόσμο και βλακίες, εντάξει.
0: Ο Βασίλης λέει ούτε μια στο εκατομμύριο θα το έπαιρνε ο Κατρακύλας. Και επειδή και επίσης δεν είμαστε Βαλκάνια, είμαστε Μεσόγειος.
1: Ο Βασίλης δεν πέφτει για ύπνο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Μιστάζεις, Βασίλη μου. Είναι πολύ αργά η ώρα. Κοιμήσου, αγόρι μου. Να σου πούμε ένα τραγουδάκι, ένα ποιηματάκι, να κοιμηθείς.
0: Μισό λεπτάκι. Σε αυτό όμως έχει και ένα δίκιο ο Βασίλης. Δεν είμαστε Βαλκάνια, αλλά είναι Μεσόγειος. Πρόσεχε. Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία. Όλοι αυτοί.
1: Παιδί μου, τι να λέμε τώρα. Εδώ οι επιτροπές δεν ψήφισαν την Αυστραλία. Δεν ψήφισαν τραγούδια που είχαν φωνάρα. Και ψήφισαν τη Βουλγαρία. Δεν είχε λογική φετινή ψηφοφορία. Δεν είχε. Ήτανε ξεκάθαρα να σταλεί εκεί.
0: Του Σταύριου, το άρεσε το κομμάτι της, της Ρουμανίας. Σου άρεσε.
1: Αχ, ναι. Αφού το είπα. Την είχα τριάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Μισό λεπτάκι τώρα. Την Παρασκευή μου μίλησες για Ελλάδα και για Σερβία, όχι για Ρουμανία.
1: Ναι.
0: Και εμείς βάλαμε τα λεφτά μας.
1: Γιατί δεν έχουμε το σιγουράκι.
0: Και εμείς βάλαμε τα λεφτά μας στη Σερβία και στην Ελλάδα.
1: Πόσα έβαζε κι εγώ η καημένη. Εσύ πήρες τώρα. Παιδιά,
0: λέω τώρα η Εφη.
1: Εγώ η καημένη ένα είπα.
0: Η Εφη ασχολείται με Eurovision. Μιλάει με τους ειδικούς της Eurovision. Εγώ είμαι άσχετος από Eurovision, το δηλώνω.
1: Καλά, γιατί ειδική κουβά πήγα, μην νομίζεις.
0: Μιλάει με τους καλύτερους, με τους ειδικούς.
1: Άσε με, γιατί είδα τις προάλλες ένα βίντεο που έχουν παίξει η Βουλγαρία από τις αρχές τη... που ξεκίνησαν τα στοιχήματα και πήραν κάποιοι κάτι 3 χιλιάρικα και λέω, ρε φίλε, όχι αποκλείεται. Τι βλέπω.
0: Να σου πω κάτι τώρα. Ποιος θα πάρει το Final Four του μπάσκετ?
1: Πες μου, μάθος να σου πω.
0: Ολυμπιακός, Φενέρ, Βαλένθια, Ρεάλ. Τι ψηφίζεις?
1: Η Ρεάλ.
0: Τη Ρεάλ, ωραία. Να μην παίξουμε τη Ρεάλ δηλαδή.
1: Ήμουνα σίγουρη.
0: Θα παίξω Βαλένθια την Παρασκευή. Εντάξει, να βγάλουμε τα σπάσματα.
1: Ήμουνα σίγουρη ότι θα πάρει.
0: Ο Σταύρος λέει ότι πέφτεις μέσα, αλλά... άλλο δεν τα βρίσκει. Το θέμα είναι ότι πέφτει μέσα.
1: Είπα η καημένη. Δεν πέφτει και μέσα.
0: Να σου πω κάτι. Λέει και ο Σταύρος. Να πέσει και μια φορά.
1: Μια χρονιά δεν το.
0: Να πέσει.
1: Δεν το έψαξα. Μια χρονιά έπαιξε στοίχημα.
0: Ο Βασίλη, να σου πω κάτι όμως. Θα σου πω κάτι τώρα που δεν σου το είχα πει. Έτσι, θα σου το πω τώρα. Όταν μου πες την πληροφορία. Φίλες και φίλοι, εδώ θα σα πω κάτι τώρα. Έτσι. Επειδή διατηρώ για μια καλή σχέση με την Εφη, ήθελα να την εκμεταλλευτώ, έτσι το παραδέχομαι δημοσίως. Ήθελα να εκμεταλλευτώ τη σχέση που έχω με την Εφη και να μάθω μια πληροφορία και να βγάλω λεφτά του στοίχημα. Και μου λέει η Εφη,
1: τίποτα, Ελλάδα, του χρόνου, Σερβία.
0: Και αυτή την πληροφορία λοιπόν εγώ την αποκάλυψα και στο Βασίλη. Και ο Βασίλης τώρα ξέρεις τι σου λέει? Εφη, τα λεφτά μας πίσω. Τα λεφτά μας.
1: Την κεράζει και αυτό ένα ποτό στο πάρτι.
0: Ένα ποτό στο πάρτι, Βασίλη. Ένα ποτό στο πάρτι. Ναι, να σου πω κάτι. Τώρα που είπε.
1: Για στεουρά.
0: Σταυρό,
1: εσύ τον έξω πήρε τα λεφτά. Εσύ πήρε και κάποια Σταυρό, λεφτά. Δεν έστειλε ένα μήνυμα να πει ότι και στίχημα, καλά να παίξουμε Βουλγαρία.
0: Κάτσε να πω στο Σταύρο κάτι. Σταύρο, άμα δεν παίξει στοίχημα, θα το παίξω εγώ. Και μου τα δίνει. Παρασκευή το βράδυ έχει Βαλένθια Ρεάλ. Έτσι. Παρασκευή βράδυ. Παίζουμε Βαλένθια.
1: Ρε, να κερδίσει η Ρεάλ, να δει τι θα κάνει.
0: Παίζουμε Βαλένθια. Αφού η Πέφη Ρεάλ θα το πάρει, Βαλένθια και δίνει και κάτι απόδοση. Βαλένθια. Παιδιά, εντάξει, μην παίζετε πολλά λεφτά. Εννοείται πάντα λίγα. Το τονίσουμε αυτό, μην πει κανεί ότι σπρώχνουμε κόσμο στο στοίχημα.
1: Λίγα λεφτά.
0: Λίγα λεφτά. Το στοίχημα είναι για λίγα λεφτά. Δεν είναι για να παίζουμε. Οτιδήποτε έχει σχέση με τζόγο είναι για λίγα λεφτά. Τέλο. Το ξεκαθαρίζω αυτό για να μην έχουμε θέματα. Λοιπόν, παίξε τριάλ, συμφωνώ με την Εφη, ποτέ δεν ξέρεις. Βαλένθια, παιδιά, Βαλένθια την Παρασκευή. Βαλένθια.
1: Καλά, καλά.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Μετά θα κλαις.
0: Μετά να σου πω κάτι.
1: Εγώ είπα καημένη, ήταν η πρώτη χρονιά
0: όταν βγήκαμε,
1: που έβαλε τον παρομητισμό μου, έτσι τον έβγαλε μπροστά και δεν έψαξε τίποτα.
0: Στείλε μου μήνυμα, Πέμπτη βράδυ στείλε μου μήνυμα. Λοιπόν, εγώ να σου μιλήσω ειλικρινά, όταν ο Αχίλλας βγήκε δέκατος, μετά το βράδυ άκουσα, ξανάξω το κομμάτι και λέω, είναι δυνατόν ρε Κοντόπουλε, εσύ που πες τόσα χρόνια στοίχημα, να πηγαίνεις και να πεις τον Αχίλλα, πώς παρασύρθηκες έτσι, ειλικρινά σου μιλάω. Αν το δεις και εσύ όρημα και ψύχρεμα, εντάξει, επειδή εσύ είσαι.
1: Μα όρημα το βλέπω, δεν ήταν.
0: Είσαι συναισθηματικό κορίτσι.
1: Όχι, και... δεν είμαι συναισθηματική. Ήμουν 100% σίγουρη ότι θα το πάρουν Βαλκάνια. Απλά Επειδή λόγω δουλειά και τέτοιο δεν το πολύ. Δεν σου λέω, δεν όπως σου λέει και ο Βασίλης.
0: Όπως σου λέει και ο Βασίλης, εμείς είμαστε μισή Βαλκάνοι και μισή Μεσόγειοι. Δεν είμαστε Βαλκάνοι. Οι άλλοι είναι μόνο Βαλκάνοι.
1: Εντάξει, Βαλκάνια.
0: Εμάς έχει μια Μεσόγειο σε εμάς. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε Βαλκάνοι.
1: Ναι, και τι θα πούνε στη Eurovision, το δώσαμε στη Μεσόγειο. Τα Βαλκάνια θα πούνε ότι πήγε.
0: Κοιτάξτε, θες να δούμε.
1: Απλά αυτό, δεν είχα κολλήσει, σου λέω, δεν είχα καθόλου με τη Βουλγαρία. Ενώ ήξερα το τραγούδι, ρε παιδί μου, μ' άρεσε το τραγούδι. Δεν είχε πει αυτό, δεν ξέρω πώς δεν μου κόλλησε στο μυαλό μου ότι ήταν πάλι η πρώτη χρονιά.
0: Καλά τα λέω,
1: γι' αυτό σου έλεγα ότι είμαι 100% σίγουρη για τον Ακύλα, λόγω Βαλκανίων. Αυτό.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή θα σου παίξω Βαλένθια εγώ να οικονομήσεις. Λοιπόν, καλά τα λέει, λέει ο Βασίλης, λέει ο Γιάννος.
1: Καλά, καλά. Άμα κερδίσει η Ρεάλ, να δω τι θα κάνεις.
0: Βαλένθια την Παρασκευή. Καλά τα λέει ο Βασιλάρας, δώσε πόνο δάσκαλε του γένους. Είμαστε Μεσόγειος και Ευρώπη. Είμαστε Ευρωπαίοι, λέει Μεσόγειοι. Ο Γιάννης.
1: Γιανουλάκη, κοιμήσου και εσύ, αγόρι μου. Δεν χρειάζεται καν να μου πεις ποιος το έγραψε.
0: Ρε Γιάννο, τι ακούς?
1: Δεν εσύ. Είναι η ώρα να κάνεις ένα μπάνιο, ένα κάτι.
0: Θες να σου μιλήσω τώρα ειλικρινά? Θες να πάρουμε χρυσό? Θες να σηκώσουμε την κούπα, να φέρουμε την πρώτη θέση στην Ελλάδα?
1: Στη Eurovision ή γενικά?
0: Στη Eurovision. Εγώ τι θα έκανα?
1: Να στείλουμε ένα μπουζούκι.
0: Όχι μπουζούκι.
1: Με γαρίφαλα και με τέτοια.
0: Ποιος είναι ο καλύτερος Έλληνας performer αυτή τη στιγμή? Αντικειμενικά, performer. Performer σε σκηνή, pop star. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος
1: pop star? Πέρα από την πλάκα, ξέρεις ποιο θα μπορούσαμε να στείλουμε και να μπορεί να πήγαινε καλά?
0: Ποιον?
1: Αχ, κόλλησα. Τώρα το έχω κάλει στο μυαλό μου, το Σφήνο.
0: Ρε, έφη τώρα, σε έχω για σοβαρό άτομο. Σε παρακαλώ τώρα, ποιο Σφήνο? Καλός παρουσιαστής και αυτά, το Σφήνο. Την πατήσαμε τον Ακύλα, να στείλουμε το Σφήνο.
1: Παιδί μου, τέτοια θέλουν.
0: Τι τέτοια θέλουν? Άμα θέλαν τέτοια μόνο, θα έχει πάρει και μια καλή θέση ο Ακύλας.
1: Τι θες να στείλουμε τώρα, εμώ?
0: Όχι, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι.
1: Δεν θες... το πήρε
0: η Δύση. Θες να στείλουμε ένα καλλιτέχνη, ένα καλό performer? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας performer αυτή τη στιγμή?
1: Τι θες, τον Αργυρό?
0: Pop star. Καλός ο Αργυρός. Pop star. Ποιος είναι
1: pop star?
0: Σάκης.
1: Πήγε δύο φορές.
0: Ξαναπάει.
1: Θες να πάρουμε καλή θέση? Σάκης.
0: Γέρασε, ο Ρουβάς γέρασε. Να ήταν πολύ 55
1: για Eurovision.
0: Καθόλου δεν γέρασε. Άμα γέρασε ο Ρουβάς, τι να πούνε οι άλλοι? Σάκης, τέλος. Αυτός είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να σου πω κάτι. Θες να στείλεις κάτι καλό? Παπαρίζου. Στείλε μια δοκιμασμένη συντάγη. Στείλε μια δοκιμασμένη συντάγη.
1: Δεν θα το ξαναπάρουνε.
0: Ρε παιδί μου, να πάρουμε μια καλή θέση έστω. Να πάμε με ένα ωραίο τραγούδι, να έχουμε έναν ωραίο
1: τραγούδι. Μια χαρά είναι η δεκάδα. Από εκεί που βγαίναμε 15η και 19η, είμαστε τώρα τα τελευταία χρόνια.
0: Εγώ να σου μιλήσω ειλικρινά. Και η 10η θέση που πήρε, καλή ήταν.
1: Καλέ, ήρθε 21η Σουηδία. Τι να λέμε τώρα.
0: Καλή ήταν και η 10η θέση. Δηλαδή, εγώ θα το έβγαζα 15ο, 18ο. Δεν ήταν ούτε για 10ο τώρα, μην τρελαθούμε. Έτσι. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή και εσύ τώρα αντικειμενικά, Έφη, επειδή σε ξέρω, έχεις επηρεαστεί συναισθηματικά, επειδή σου είναι πολύ συμπαθής ο Ακύλας.
1: Δεν σου είπα, δεν ήταν συναισθηματικό. Σου είπα ποιος ήταν ο λόγος. Γιατί έπρεπε να το δώσουν στα Βαλκάνια. Τέλος.
0: Λοιπόν, έχει κάνει ήδη μπάνιο ο Γιάννης, λέει, έτσι. Και για έπνο είναι απόγευμα ακόμα για τον Γιάννη.
1: Α, κρίμα. Άλλαξε τα ωράρια του.
0: Όχι, δεν είναι Σάββατο σήμερα. Σάββατο κάνει μπάνιο. Πρώτα απ' όλα Τετάρτη δεν κάνει μπάνιο βράδυ, κάνει απόγευμα.
1: Από την Τετάρτη δηλαδή αμαϊδρός ή τίποτα, βρωμίζει.
0: Τετάρτη δεν κάνει μπάνιο βράδυ ποτέ.
1: Μόνο το Σάββατο.
0: Ναι, η Τετάρτη γι' αυτό μετά το. Α, έκανε σαν μεγάλη Παρασκευή γι' αυτόν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Έφη.
1: Ωραία.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Θα τα πούμε, εννοείται.
0: Γεια σου.
1: Πρέπει να βγάλουμε το σπασμένο.
0: Εννοείται. Με τη Βαλένθια.
1: Ρεάλ, εγώ το ξαναλέω.
0: Βαλένθια, παιδιά. Όσοι ακούτε.
1: Ρεάλ.
0: Αφού η πιέφη Ρεάλ, Βαλένθια.
1: Καλά.
0: Από τώρα, πριν πέσει η απόδοση.
1: Θα σου στείλω μήνυμα.
0: Γεια σου.
1: Την Παρασκευή. Γεια. What's
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1.

0: Μιλάμε για Eurovision σήμερα και συνεχίζουμε. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα, 5 λεπτά μετά τη μία, στον Athens Free Radio 98,1, συνδεδεμένοι σωστά, συντονισμένοι σωστά όλοι εσείς στους 98,1. Μας ακούτε φυσικά και από ίντερνετ στο free981.fm, μέσω της εφαρμογής μας, καθώς επίσης και από Live24. Έξι, 90, 70, 401. Περιμένουμε τον επόμενο. Καλείτε από Viber σε Viber. 6, 90, 90, 70, 401. Συμφωνεί ο Μπίλι. Ο Μπίλι μαζί μου. Σάκης ξανά. Αν στείλαμε τον Dark Side of the Moon, θα πήγαμε πολύ καλύτερα, λέει ο Μπίλι. Λοιπόν, για να ακούσουμε κι άλλους. Πάμε, περιμένουμε. Ο Τζόρτζ λέει, για να δούμε, έρχεται η επόμενη γραμμή. Βλέπω εδώ γυναίκα, εδώ. Γυναικεία φωτογραφία στο Viber. Καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλώς τη Δώρα. Πώς είσαι?
1: Ωραία, ωραία. Μια χαρά.
0: Από ό,τι μου είπες, δεν παρακολουθείς Eurovision το Σάββατο ιδιαίτερα, έτσι.
1: Δεν τα είδα όλα, ναι.
0: Εντάξει, δεν τα είδα όλα. Δεν έχασε και κάτι, έτσι. Δεν έχασε και κάτι, δεν έχασε κανένα υπερθέαμα. Εγώ για να πω την αλήθεια, έτσι, δεν μπορώ και την παρουσίαση της Eurovision, δεν μπορώ και τους παρουσιαστές. Δεν τους μπορώ, δεν τους μπορώ με τίποτα. Με τίποτα. Για πολλούς λόγους, θα δεν είναι της παρούσης. Σε πάση περιπτώσει, πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο, μπράβο. Για πες μου για τον Ακύλα, το κομμάτι σου άρεσε?
1: Κοίτα, εμένα δεν μου άρεσε η σκηνοθεσία στο κομμάτι. Δεν μου άρεσε, ήταν πολύ φορτωμένο. Ήθελα κάτι λίγο πιο απλό. Αυτό ήταν πολύ φορτωμένο.
0: Με τις γυναικείες μπότες εκεί και όλα αυτά, και σου άρεσε?
1: Το ντύσιμο το αυτό ήταν τώρα, εντάξει. Mm-hmm. Το ντύσιμο κάπως έτσι παρουσιάστηκε και εδώ στο τελικό. Mm-hmm.
0: Εντάξει, άλλο εδώ πέρα, τώρα άλλο τι βγήκε εδώ. Εκεί το θέμα είναι τι κάνουμε εκεί, όχι τι κάνουμε εδώ. Το θέμα δεν είναι να πάρει το εισιτήριο από εδώ. Το θέμα είναι να πάρει το εισιτήριο και να κάνει κάτι εκεί. Εγώ το μόνο που δεν κατάλαβα, έτσι, πραγματικά σου λέω, το μόνο που δεν κατάλαβα, αυτό πραγματικά μου προξένησε τεράστια εντύπωση, είναι πως οι στοιχηματικές εταιρείες, το έχω γράψει και στο Facebook αυτό, είχαν για δεύτερο φαβορί τον Ακύλα. Πως δηλαδή οι στοιχηματικές τι είδαν, έτσι, τι παρατήρησαν, γιατί το κομμάτι, παιδιά, αντικειμενικά, αν τα δεις όλα τα κομμάτια, άκουσα όλα τα κομμάτια, έτσι, ένα βράδυ, γιατί το κομμάτι, παιδιά, αντικειμενικά, αν τα δεις όλα τα κομμάτια, άκουσα όλα τα κομμάτια, έτσι, ένα βράδυ, δεις όλα τα κομμάτια. Από τον

0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εμένα και αυτό, εκτός από την Έφη, με παρέσυρε και αυτό. Αυτό το ρεύμα που υπήρχε, με παρέσυρε. Mm. Λοιπόν, τι θέση θα μας έβαζες εσύ?
0: Τι θέση?
1: Ναι, ναι, ναι. Σε τι θέση θα μας έβαζες?
0: Έτσι όπως το είδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή που δεν μου άρεσε η σκηνοθεσία και
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, τι να σου
1: πες το, μην τρέπεσαι την Έφη τώρα, εντάξει, η Έφη δεν βαράει, πες το.
0: Δεκατετέταρτη.
1: Δεκατέταρτη, εντάξει, εκεί, κάπου εκεί και εγώ.
0: Κάπου εκεί και εγώ.
1: Ποιο κομμάτι σου άρεσε έτσι από παλιά που στείλαμε σε Eurovision?
0: Καλά, το, αυτό που είπατε πριν,
1: το αγαπώ,
0: Rubik, Mupi.
1: Α, όχι, το, όχι, το δικό μας, ελληνικό λέω.
0: Α, ελληνικό. Mm-hmm. Καλά, εντάξει, Ρακιτζής, ναι.
1: Ρακιτζής, κορυφή.
0: Ναι, μου άρεσε.
1: Κορυφή. Και είχαμε στείλει κάποιο.
0: Εντάξει, και το Shake ήταν ωραίο,
1: του
0: Ρουβά.
1: Και το Shake του Ρουβά ήταν καλό. Ναι, εντάξει, άλλο στήλ, κορυφικό και αυτά, αλλά ήταν καλό ο Σάκης εκεί, έτσι. Ήταν, παιδί μου, για Eurovision, τέλος εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, η σκηνική παρουσία ήταν.
1: Αυτά τώρα, δηλαδή, δεν μπορεί τώρα να έχουμε στείλει το 4 του Παπαρίζου γυναικάρα να ανεβαίνει πάνω και να χορεύει με τα βιολιά και όλα αυτά και μετά να στέλνουμε τώρα. Εντάξει ρε παιδί μου, οκ, okay, έχει αλλάξει η μόδα, θέλει λίγο πανηγυράκι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά μην τα ισοπεδώνουμε και όλα ρε παιδιά. Δηλαδή, οκ, okay, να υπάρχει και ένα όριο. Δεν μπορεί να είναι τέχνη το οτιδήποτε. Έχουμε φτάσει σε σημείο δηλαδή να είναι τέχνη το οτιδήποτε. Ξέρεις τι μου θυμίζει? Όταν εγώ έκανα καλλιτεχνικά στο σχολείο, στην πρώτη γυμνασίου, που δεν ήμουν ιδιαίτερα καλός. Και κάτι ζωγράφιζα εκεί πέρα και συνέχεια μετά βγάζει η καθηγήτρια όλα σκάρτα. Mm. Κάνω, ζωγραφίζω κάτι, μου το βγάζει σκάρτο εκεί με τα πινέλα. Εκνευρίζομαι και τι κάνω? Παίρνω δύο φύλλα που είχα ζωγραφίσει και τα τρίβω μεταξύ τους. Τα τρίβω. Και βγαίνει ένα πράγμα. Τρελό, ένα χρώμα τρελό. Περνάει η καθηγήτρια και μου λέει: καταπληκτικό! Καταπληκτικό! Έτσι είναι και η τέχνη. Δηλαδή, μπορεί το πιο άσχετο να σου πει κάποιες φορές ο τρελός ότι είναι ωραίο. Αλλά εντάξει, αυτό θα γίνει μία φορά. Δηλαδή, το καρναβαλάκι μία φορά θα δικαιωθεί. Τις υπόλοιπες, εντάξει, είπαμε. Γιατί λένε κάποιοι.
0: Είναι το διαφορετικό τώρα, τι να πω. Ήταν κάτι διαφορετικό. Μπράβο.
1: Το διαφορετικό ήταν η Λόρντι κάποτε. Θυμάστε τους Λόρντι?
0: Ναι,
1: το Αλληλούια.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ωραίο, ναι, το Αλληλούια, ναι. Όμως. Το Αλληλούια.
0: Η μουσική ήταν ωραία, αλλά εντάξει. Η μουσική
1: ήταν
0: ωραία.
1: Ήταν η Λόρντι. Ναι. Ήταν ωραίο τραγούδι όμως. Κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ναι,
1: να κάτι διαφορετικό. Να έχει ρε παιδί μου ένα στυλ, μια άποψη. Κάτι να έχει ρε παιδί μου. Όχι να είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Απλά για να υπάρχει το διαφορετικό. Να έχει μια άποψη, να έχει μια αισθητική, κάτι. Κάτι. Αυτό δεν είχε τίποτα. Δεν είχε τίποτα. Ήταν, δηλαδή, να είναι 5-6 παιδάκια και 10 και 15 σε ένα παιδικό πάρτι και να τους τραγουδά ο Ακύλας και να τους λέει: παιδιά, χορεύουμε τώρα έτσι, πάμε έτσι. Αυτό για παιδάκια μια χαρά. Μια χαρά. Συμπαθητικό τραγουδάκι για παιδάκια. Αλλά όχι ρε παιδιά, αυτό το τραγούδι να βγει πρώτο στο Eurovision. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω προκριματικά, δεν είδα, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το κομμάτι πώς ξεπέρασε τα άλλα. Δεν μπορώ, δεν ξέρω ποια ήταν τα άλλα. Δεν έχω ακούσει τα άλλα και δεν έχω άποψη. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι από όλα τα τραγούδια που στείλαμε, αυτό ήταν το καλύτερο. Και ποιος ψήφισε για να πάει το κομμάτι αυτό στην Eurovision? Ποιος ψήφισε εδώ τώρα, γιατί εγώ δεν τα ξέρω και καλά αυτά. Αυτό το κομμάτι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω ποιο ψήφισε, αλλά εντάξει, λίγο πολύ τα είχα ακούσει τα άλλα. Mm-hmm. Εντάξει, του Πάριου ήταν ωραίο, του γιο του Πάριου.
1: Του Πάριου. Ο Βασίλης αυτό λέει, του γιο του Πάριου.
0: Και με αυτό το πολύ συμφωνούμε τώρα.
1: Δεν ξέρω, αυτό με τον Βασίλη να το προσέξεις, έτσι.
0: Ναι,
1: να το προσέξει,
0: ναι,
1: τον,
0: ναι.
1: Βασίλη, δεν είναι.
0: Ναι. Απλά αυτό ήταν. Ναι. Το του Ακύλα ήταν κάτι διαφορετικό, έτσι. Το είδαν έτσι αυτό και λένε αυτό είναι για Eurovision. Αυτό λέγανε όλοι.
1: Ωραία.
0: Ήταν, είχε το κάτι. Εντάξει, ξέφευγε. Δεν είναι τραγούδι.
1: Ωραία.
0: Υψηλών ικανοτήτων.
1: Ωραία, να πας και σε τραγουδήσεις αύριο στην Eurovision ακαπέλα. Κάτι διαφορετικό. Χωρίς ορχήστρα, χωρίς τίποτα, ακαπέλα. Κάτι διαφορετικό είναι. Το θέμα

0: είναι κάτι διαφορετικό, να έχει και μια αξία όμως. Και πρόσεχε, έχει δίκιο η Έφη. Μην τα βάζουμε τον Ακύλα. Το παιδί, ό,τι μπορούσε, έκανε. Δηλαδή,
1: ναι, εντάξει, ναι, αυτό τώρα πολύ, ναι, και εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Είναι πάρα πολύ άσχημο να πέφτουν βέλη στον Ακύλα. Το παιδί έκανε ό,τι μπορούσε, είναι καλλιτέχνης. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει, είναι καλλιτέχνης. Άλλο αν δεν είναι του γούστου σου ή όχι, είναι καλλιτέχνης. Τέλος. Είναι καλλιτέχνης. Έχει φωνή. Έτσι. Το αν σε αρέσει, αν δεν σε αρέσει. Δεν... Είναι άλλο θέμα.
1: Εντάξει, τώρα αυτό ήταν ένα τραγούδι. Δεν έχουμε ακούσει ακόμη.
0: Ναι, εγώ τον έψαξα
1: άλλο,
0: και τον είδα, ναι, που είχε πάει σε ένα παιχνίδι στο X Factor, νομίζω, που ήταν κριτές, ναι, ο Αργυρός, ο Ρουβάς και ο Μουζουράκης. Και είχε τραγουδήσει τη Χαβάη. Και όντως είχε μια υπερβολή, την οποία επισήμανε ο Ρουβάς. Είχε πολύ πλάκα αυτό, να το δείτε, παιδιά, αυτό. Πατήστε Ακύλας κριτές X Factor. Είχε πάρα πολύ πλάκα αυτό το σκηνικό. Ο Ρουβάς του την έλεγε που τραγουδούσαμε πάρα πολύ υπερβολή. Έχει κάτι θεατρικό ο Ακύλας και αυτό ίσως γοητεύει κάποιους. Είναι καλλιτέχνης. Αλλά δηλαδή μην ακυρώνουμε ανθρώπους τώρα από μια αποτυχία. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Δηλαδή το ότι δεν πήγε καλά ο Ακύλας δεν σημαίνει ότι το παιδί δεν θα κάνει καριέρα. Δεν το ξέρεις αυτό. Είναι άλλο, δεν άλλο το άλλο. Σε μένα δεν μου αρέσει γενικά η ισοπαίδωση. Ισοπαίδωση. Α, αυτό ο Ακύλας. Όχι.
1: Ναι, ναι, ναι. Καμία, όχι, βέβαια.
0: Ναι. Και στην τελική δεν είναι η αποτυχία του Ακύλα, είναι η αποτυχία της ΕΡΤ.
1: Έτσι, ναι.
0: Έτσι. Δεν είναι δηλαδή, όταν αποτυχάνει μια ομάδα, πάντα φταίει ο προπονητής. Πάντα φταίει ο προπονητής. Η αλήθεια είναι ότι δεν φταίει μόνο ο προπονητής. Φταίει όμως ο προπονητής, γιατί αυτός αποφάσισε τα περισσότερα. Αυτός είναι ο βασικός υπαίτιος. Εδώ όμως ο βασικός υπαίτιος μιας αποτυχίας δεν είναι ο τραγουδιστής. Είναι όλοι. Είναι όλοι. Η Μαριάννα λέει: εμένα ούτως ή άλλως μου αρέσουν τα τραγούδια. Σπάνια μου αρέσουν τα τραγούδια της Eurovision. Ο Ακύλας μου ήταν πολύ συμπαθής και νομίζω ότι όταν το πρωτοπαρουσίασε μόνος του ήταν λιτά, ήταν πολύ καλύτερο. Δεν το άκουσα λιτά, να σου πω την αλήθεια, Μαριάννα. Στην τελική παρουσίαση χαθήκαμε στην πληροφορία, οπότε έχανε το νόημα. Ήταν σαν αρκουδάκι γιατί έκανε τον ήρωα από video game. Okay. Ήταν σαν αρκουδάκι γιατί έκανε ήρωα από video game, μας λέει η Μαριάννα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ο Βασίλης λέει: απορώ τώρα που τελείωσε ο Eurovision, ποιος σταθμός ή ποιος γενικότερα θα βάλει να ακούσει το φέρτο. Από αυτούς που τους άρεσε, ποιος το έβαλε να τα ακούσει σπίτι του ή στο αμάξι του. Κανείς. Η αλήθεια είναι αυτή. Ενώ το Fairy Tail το ακούγαμε. Το Number One το ακούγαμε. Το Shake It το ακούγαμε.
1: Κοίτα, είναι εντάξει, τα παιδάκια τώρα αυτό. Εντάξει,
0: τα παιδάκια.
1: Είναι πιο παιδικό. Ναι.
0: Τα παιδάκια δεν ψηφίζουν όμως. Καταλαβαίνεις. Ναι. Τα παιδάκια δεν ψηφίζουν όμως.
1: Ναι, δεν είναι ένα τραγούδι που θα το βάλεις και θα πεις.
0: Λοιπόν,
1: να το ακούσω.
0: Δεν το είδα έγκαιρο. υπάρχει εδώ κάποιος, δεν λέω το όνομα, που λέει να ασχοληθείς με το πλέξιμο. Με το πλέξιμο.
1: λοιπόν, στα Βαλκάνια ή στη Μεσόγειο.
0: Με το πλέξιμο.
1: Ναι.
0: Με το πλέξιμο στη Μεσόγειο, Εφή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Βανδύ δεν έχουμε στείλει, λέει, ποτέ ο Τζόρτζ. Ο Σάκης έχει κάτι, θα ξαναπήγαινε. Εντάξει. Το 2004 ήταν τραγουδάρα της Παπαρίζου, λέει, και με πρώτο τύπο σκηνική παρουσία. Αλλά ήταν η χρονιά που έπρεπε να μας το δώσουν. Βαθμολογικά, τα δωδεκάρια σερί. Ολυμπιακοί αγώνες, γύρω 2004. Σε ορισμένες χρονιές, βλέποντας Eurovision, αν μαγικά αφαιρέσουμε τα τραγούδια, οι βαθμολογίες θα ήταν ίδιες. Έχει ένα δίκιο. Έχει δίκιο ο Γιώργος, γιατί οι βαθμολογίες πολλές φορές δίνονται και με πολιτικά κριτήρια. Έχει δίκιο. Ανεξάρτητο όμως αν ήταν Ολυμπιακή και αν έπρεπε να το πάρουμε εμείς το 4, ήταν και μια παρουσία, έτσι. Δηλαδή τώρα. Εγώ δέχομαι ότι τότε υπήρχαν πολλοί λόγοι να το πάρει η Ελλάδα. Να πάρει την πρώτη θέση στην Eurovision. Αλλά μετά από τόσα χρόνια, ακούς το number one, έτσι, που δεν το ακούς συχνά τώρα, αλλά αν το βάλεις και το ακούς στο YouTube και θα πεις: ωραίο τραγούδι. Να το ακούσω ολόκληρο. Όχι να το ακούσω μισό. Το ακούς και λες. Καλό, καλό, έχει μια ποιότητα. Δεν το βαριέσαι. Δηλαδή, μην μπαίνεις σε αυτή την πλάνη, Γιώργο. Ναι, okay, είχαμε τις αβάντες μας λόγω διάφορων γεγονότων που συνέβησαν τότε. Αλλά πέρα από τις αβάντες που είχαμε, ήταν και κομμάτι. Δηλαδή δεν είναι ότι το πήραμε λόγω των συνθήκων, στείλαμε και καλό κομμάτι. Έτσι, ο Ρουβάς που βγήκε τρίτος, το Shake It, ήταν πολύ καλό κομμάτι για την Eurovision. Και ο Ρουβάς, ανεξάρτητα να αρέσει, αν δεν αρέσει σε κάποιους, έτσι, η άποψή μου είναι ότι είναι μακράν, μακράν του Δευτέρου, ο καλύτερος Έλληνας performer. Και όταν λέω performer, ενώ star επί σκηνής. Δεν μιλάω για τραγουδιστή. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Τραγουδιστής είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Μιλάω για ένα τύπο που συνδυάζει έτσι ένα φοβερό πακέτο, να πέφτει από τα ταβάνια, να χορεύει, να κάνει, να ράνει. Εντάξει. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι ο Ρουβάς είναι για Eurovision. Δεν ξέρω, ίσως μπορεί να μην πει από τα ταβάνια τώρα, όπως πήγα και παλιά, σίγουρα έχει μεγαλώσει και αυτός, αλλά είναι performer. Τέλος. Εντάξει, δεν είναι ο Michael Jackson, αλλά είναι για τα ελληνικά δεδομένα, είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Διαφωνείς σε κάτι τώρα?
1: Όχι, όχι, απλά βλέπω τις άλλες χώρες που στέλνουν, ρε παιδί μου, πιο καταξιωμένους καλλιτέχνες, ενώ εδώ εμείς...
0: Δεν ξέρω γιατί τα τελευταία πρόσωπα. Χρόνια στέλνουμε νέα πρόσωπα. Δεν ξέρω γιατί, πώς την έχουμε δει έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι... Εντάξει, όσες φορές το έχουν κάνει δεν έχει πάει καλά.
0: Ωραία, στείλαμε την Κλαδία, στείλουμε του χρόνου ένα. Και τη Βανδύ που λέει ο... Και τη Βανδύ που λέει ο Τζορτζ. Ας στείλουμε τη Βανδύ. Είναι μια ωραία παρουσία η Βανδύ, έτσι.
1: Ναι,
0: εντάξει. Οητεύει η Βανδύ με την παρουσία της. Είναι μια πολύ ωραία γυναίκα, έτσι. Έμπειρη πλέον στη σκηνή. Να της γράψουν ένα ωραίο pop τραγουδάκι. Και ψιλοχωριστικό.
1: Ναι, αν στείλει κάτι όπως το «Γεια», ας πούμε, τότε που ήταν πολύ ωραίο για την εποχή του.
0: Ή το «Γεια» ή το «Υποφέρω». Το «Υποφέρω». Είναι πολύ καλή η Βανδύ. Εγώ αυτό πιστεύω, δηλαδή, ότι επειδή βαρέθηκα να βλέπω νέα πρόσωπα που δεν είναι για να έλεγε κάτι παραπάνω, στείλε μια χρονιά ένα πρόσωπο, έτσι, που έχει μια... που είναι γνωσμένης αξίας.
1: Έτσι. Ναι, να έχει φωνή, να έχει... να ξέρει, να έχει επαγγελματισμό, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο έτσι που θα ήθελες να συζητήσουμε από την πλευρά της Eurovision?
1: Όχι, εντάξει, δεν είδα και πολύ από την Eurovision.
0: Εμείς δεν κάνουμε κομπή το Σάββατο για να σας αφήσουμε έτσι απερίσπαστους να δείτε Eurovision.
1: Ναι. Κάτι καταλάβαμε, ναι.
0: Α, και ξέρετε, αλλά όχι, η Δώρα θα ακούγε Αλκονίδες Νύχτες στο Eurovision, σωστό?
1: Εννοείται, λέω, δεν θα έχει σήμερα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δεν έχει, λέω, δεν έχει.
0: Έτσι, μπράβο. Η Δώρα είναι πιστή στις Αλκιονίδες Νύχτες, θα έχω Αλκιονίδες Νύχτες. Αλλά, εντάξει, πιστεύω ότι και το βράδυ θα ήμασταν οι δυο μας. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
1: Έγινε.
0: Θα τα πούμε.
1: Έγινε, Αλέξανδρε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Έγινε.

0: κλασικό κομμάτι Eurovision των Lordi, όμως αν το ακούσεις δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος, έτσι, είναι θεαματικό.
1: Δεν είπα ότι δεν είναι, είπα ότι δεν είναι για Eurovision.
0: Κοιτάξτε, γιατί δεν είναι για Eurovision? Δεν ήταν για Eurovision, πρόσεχε, δεν ήταν Eurovision εκείνη την εποχή που ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Από εκείνη την ημέρα μπήκαν ροκ στοιχεία στην Eurovision. Άλλαξαν λίγο την Eurovision.
1: Ισχύει. Ωραία, η δικιά μας η Μαντώ που είναι γυναικάρα.
0: Και για να τα λέμε και όλα, αποδίδω τα εύσημα στο Βασίλη που εκείνη τη χρονιά είχε παίξει στο στοίχημα τους Λόρντι και είχε κερδίσει ο Βασίλης τότε τους Λόρντι.
1: Αλλά πολύ το παίξανε γιατί θεώρησαν ότι είναι κάτι ιδιαίτερο και θα βγει αυτό.
0: Τορνερό, τορνεράι έπαιζαν οι υπόλοιποι. Τορνερό, τορνεράι και Δήμα Μπιλάν. Αυτό έπαιζαν οι περισσότεροι. Ο Τορνερό, ο Ρουμάνος και ο Ρώσος ήταν τα φαβορί.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο τραγούδι. Το είχαν βγάλει τώρα λόγω του Ακύλα ή λόγω γενικά που έγινε διάσημο. Πήρε πολύ χαμηλή θέση, αλλά τελικά είναι αυτό που έμεινε και τραγουδούσαν όλοι. Αυτό με το. Όχι με το. Πώς λέγεται, με το σαξόφωνο. Mm-hmm. Αχ, πώς. Ποιοι ήταν αυτοί, ποια χώρα ήταν αυτή. Mm-hmm. Που είχαν πάει σε μια χρονιά και είχαν βγει πάρα πολύ χαμηλά, τελευταίοι σχεδόν. Αλλά ήταν αυτό που μας είχε μείνει. Ωραίο τραγούδι. Επίσης, δεν επιτρέπεται να παίξει κάποιος μουσικό όργανο live. Γιατί έπαιξε η Φιλανδία? Δεν ξέρω. Τελικά επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται το μουσικό όργανο, το
0: δεν
1: live.
0: Το
1: ξέρω.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό. Θα σου μιλήσω κάτι το γνωρίζω.
1: Θα ακούσω ότι δεν επιτρέπεται. Τέλος πάντων, πολλά τραγούδια. Α πούμε, η Μαντώ, η δικιά μας. Φωνάρα. Φωνάρα η γυναίκα. Και η γυναικάρα, όπως λες. Και φωνάρα και το είπε τέλεια.
0: Ναι, γιατί
1: πήρε 17η, νομίζω.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν τώρα.
1: Δεν δίνουν πάντα κομμάτια που είναι άξια για να πάνε.
0: Παρά λίγο να με πάρω ύπνο στο κομμάτι της Μαντού, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, αλλά θα στείλουμε κάτι που έχει ωραία φωνή. Πρέπει να στείλουμε κάτι από όλα. Ο Ακύλα έχασε για μένα πάρα πολύ. Εγώ τον είχα στην εξάδα.
0: Είναι Ακύλα ή Ακύλα, για να καταλάβω κάτι. Είναι ο Ακύλα ή ο Ακύλα.
1: Νομίζω, εγώ το έχω δει με σίγμα στα site.
0: Το κλείνουμε, δεν το
1: κλείνουμε. Αλλά δεν μου βγαίνει από Ακύλα.
0: Ναι.
1: Εγώ το έχω δει με σίγμα, αλλά δεν μου βγαίνει το πω Ακύλας.
0: Okay.
1: Αλλά το έχω δει με σίγμα στα site. Τώρα να σου πω. Αυτό που χάλασε πολύ.
0: Εμένα... Ο Ακύλας είναι σαν να είναι, ξέρω εγώ, Ρουμάνος ο άνθρωπος.
1: Ισχύει. Εμένα το performance δεν μ' άρεσε καθόλου. Okay. Ήταν πολύ έξυπνο αυτό με το τηλεπαιχνίδι, με το βίντεο. Γιατί ο Super Mario έχει παίξει σε πάρα πολλές χώρες. Απλά δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό το μετά. Οι τρεις που στείλαμε και το κυνηγούσανε. Γενικά θεωρώ ότι ο Φωκάς δεν έκανε καλή δουλειά τώρα. Mm-hmm. Γιατί όταν είχαμε στείλει και τη Σάτι που λέγαμε ότι είναι στο κοινό το νεανικό και θα βγει και θα βγει, δεν βγήκε τελικά. Και μετά όλοι την κατηγορήσαν ότι δεν έχει και ωραία συμπεριφορά.
0: Παρένθεση, άρα, δεν επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται αν εκτός αν κρίνουν απαραίτητο για την υποστήριξη του τραγουδιού, για το βιόλι που είπες.
1: Είχα ακούσει ότι δεν γίνεται για το. Είχα ακούσει ότι δεν γίνεται. Δεν ξέρω μετά, αλλά δεν ξέρω τώρα.
0: Προφανώς απαιτείται ειδική άδεια, και αυτό από ό,τι καταλαβαίνω. Μου λέει Έφη, για πάμε.
1: Επίσης αυτός που είναι στην Ιταλία. Ο καημένος αγωγικά, έτσι. Ο άνθρωπος έχει φωνάρα. Προσπαθούσε πάρα πολλά χρόνια και τον κόβανε. Νομίζω είχε προσπαθήσει 8-10 φορές. Mm-hmm. Και τον κόβανε συνέχεια το συγκεκριμένο. Δεν έπαιρνε ποτέ. Οπότε νομίζω ήταν και μόνο που πήγε στην Eurovision για εκείνον ήταν η νίκη. Mm-hmm. Και νομίζω κάπου το είχε πει σε μια συνέντευξη. Απλά θεωρώ ότι είναι αυτό που είπες. Όντως ο Ρουβάς, όντως η Παπαρίζου έχουν αυτό το. Αυτό το star που λέμε.
0: Ναι, το έχουν. Το έχουν μέσα. Το έχουν.
1: Πολλοί που βγαίνουν όμως δεν το έχουν. Το Fairy Tail, ας πούμε, το είχε. Το είχε ο τύπος. Ήταν και ωραίος και γλυκούλης και μικρούλης.
0: Ποιος είπες, ο?
1: Το Fairy Tail. Έπρεπε να βγει.
0: Ναι, ο Νορβηγός. Πολύ καλός.
1: Και μικρούλης και γλυκούλης και απ' όλα.
0: Ναι, δεν το συζητά. Αλλά... Και κομματάρα, Κυριακή.
1: Ισχύει. Και κομματάρα, όντως ισχύει. Αλλά λίγες φορές ο άλλος δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν. Τώρα μην τον πω και τον προσβάλλω τον άνθρωπο, δεν ξέρω. Νέμο, δεν ξέρω πώς λεγόταν. Mm-hmm. Έπρεπε να βγει. Εμένα δεν έπρεπε να βγει. Τι ήταν αυτό, γιατί αυτό ήταν ωραίο, παμπαμένο, και έτσι πώς βγήκε. Αν ο δικός μας ήταν σε ένα αρκουδάκι, και αυτό ήταν σε ψαράκι. Χάλιρα, δεν μ' άρεσε.
0: Ποιος είναι αυτός που είπες, ο.
1: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Έχω κάνει μπλοκ σε τέτοια.
0: Ναι, δεν τους ξέρω τι
1: είναι. Δεν είμαι
0: και ειδικό.
1: Νέμο. Δεν ξέρω πώς λεγόταν. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος μπορεί να είναι καλλιτέχνης, mm-hmm. αλλά είναι καλλιτέχνης όπως και ο δικός μας. Παρουσίασε κάτι πολύ άλλο, αλλά βγήκε όμως. Άρα δεν θεωρώ ότι η Βουλγάρα βγήκε κι άλλο λόγο από το Play Effie. Γιατί πήγε τώρα.
0: Σίγουρα, έχει παίξει ρόλο αυτό. Ότι Η Βουλγαρία μπήκε στην Ευρωζώνη, έχει

0: παίξει το ρόλο του.
1: Δεν το αυτό. Συζητάμε. Γιατί όταν βγήκε η Ουκρανία πρώτη, έπρεπε να βγει η Ουκρανία. Όχι, ήταν ο πόλεμος.
0: Παίζει όλα αυτά. Εντάξει, τώρα, αλλά θέλω να σου πω ότι. Οκ. Okay, δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα η σκηνική παρουσία της Βουλγαράς με τη σκηνική παρουσία του Ακύλα. Έτσι, είναι η μέρα με τη νύχτα. Δεν σου λέω ότι ήταν κανένα σύμνος το τραγούδι. Έτσι, ήταν καλύτερο το δικό μας όμως, ό,τι και να λέμε.
1: Ναι. Εντάξει, νομίζω μας ήθελα να δώσει το νόημα, ήθελα να δώσει τρία πολύ βασικά στοιχεία που μας στεναχωρούν σαν Έλληνες. Τα μνημεία μας. Νομίζω ήθελε απλά ο Φωκάς να δείξει αυτό στην Ευρώπη και τίποτα άλλο. Νομίζω δεν πήγαινε για την πρωτιά, άσχετα τι έλεγε.
0: Να ρωτήσω για κάτι.
1: Ήθελε να δείξει αυτά τα τρία.
0: Πόσα χρόνια είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός στην Eurovision?
1: Αυτό ήθελα να πω και ήθελα να καταλήξω και εκεί, γιατί εμένα δεν μου αρέσει που είναι ο Φωκάς. Για μένα πρέπει να είναι νέο.
0: Πόσα χρόνια είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός?
1: Συνέχεια νομίζω. Συνέχεια. Είναι σίγουρα από το ένα.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Αν δεν είναι συνεχόμενα, από το ένα είναι σίγουρα, αλλά δεν ξέρω αν είναι συνεχόμενα.
0: Δεν ξέρω, μήπως να γίνει μια αλλαγή του χρόνου, να μην είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός.
1: Επίσης θα πω για τον Κοντόπουλο. Συγγνώμη, νομίζω Κοντόπουλος λέγεται.
0: Κοντόπουλος. Ο αδερφός μου.
1: Καλά θυμάμαι. Είναι σκηνή σου.
0: Ο αδερφός μου.
1: Είναι αδερφός σου.
0: Ο αδερφός, ναι, εννοείται, αδερφός μου είναι.
1: Κάνεις πλάκα τώρα με τρολάρεις τώρα ή όντως?
0: Αδερφός μου.
1: Έλα ρε, μην τρολάρεις όμως.
0: Τι είναι, αδερφός μου είναι.
1: Έτσι να σου πω συγχαρητήρια. Ο άνθρωπος το άξιζε. Έπρεπε να βγει. Προσπάθησε πάρα πολλές φορές. Με εμάς είδε και από είδε. Και καλά έκανε και βγήκε έξω. Και προσπάθησε νομίζω και τρεις σοβαρές. Και τις τρεις φορές που πήρε μέρος, για μένα άξιζε πρωτιά το τραγούδι. Ήταν σοβαρή έτσι. Το πήρε τώρα. Αλλά όχι ότι η Βουλγάρα άξιζε να βγει. Απλά άξιζαν αυτοί που περιτρίζαν τη Βουλγάρα. Για μένα έπρεπε να βγει ο Κοντόπουλος. Προσπάθησε πάρα πολλές φορές.
0: Κοντόπουλος. Εννοείται. Κοντόπουλος. Εγγύηση. Κοντόπουλος.
1: Και καλά να πάθουμε. Και καλά να πάθουμε που δεν τον αφήσαμε. Και μετά βγήκαν κάτι εξυπνάδες και λένε: μα γιατί τον διώξαμε και γιατί δεν τον πήραμε για την Ελλάδα. Άντε μωρέ τράβα τώρα. Μα δεν έβγαινε και ήταν και αυτό στην Ελλάδα, πάλι θα τον κατηγορούσες. Εντάξει, έτσι είμαστε οι Έλληνες. Αν έβγαινε. Και δικό μας δεν τον κατηγορούσαμε τώρα.
0: Ναι.
1: Απλά. Εγώ δεν το κατάλαβα τώρα.
0: Όπου Κοντόπουλος και Μάλαμα, να ξέρεις, Κυριακή.
1: Δεν ήξερα ότι είναι σκηνή σου, χαρητήρια. Για μένα έπρεπε. Το άξιζε και έπρεπε και το έχει προσπαθήσει πριν σοβαρέ φορέ.
0: Δεν είναι πάντως σκηνής μου, κάνω πλάκα, έτσι, να ξέρεις.
1: Θα μπορούσε, εντάξει, οκ.
0: Θα μπορούσε, ναι.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Ο Γιώργος λέει, θα συμφωνήσω με την Κυριακή. Όπως κατά τη γνώμη μου, η συμμετοχή τη Βύση με την Μπαλάντα δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Με κάτι πιο γρήγορο θα έχει μια πολύ δυνατή εμφάνιση που το έχει. Ναι, εντάξει, οκ, δεκτό. Αυτό το λέω Γιώργο.
1: Ναι, δηλαδή αυτό πήγαν τραγούδια από πολύ κορυφαίους τραγουδιστές δικούς μας που δεν πήρανε κάτι. Αλλά δυστυχώς, ναι. Εγώ δεν την παρακολούθησα την Eurovision. Εγώ ήξερα την αρχή ότι θα με εκνευρίσει. Γιατί εμένα με εκνευρίζει όταν μπαίνουν τα πολιτικά και δεν μπαίνει πραγματικά το τραγούδι. Ας βγάλουμε κάτι. Τώρα μην μου πει κανείς ότι τώρα της Βουλγαρίας ήταν τραγούδι για να βγει.
0: Υπήρχαν
1: άλλα 10 να συμμετρήσω.
0: Θέλω να μου πεις. Ο Σταύρος ψηφίζει Ρουμανία. Θέλω να μου πεις αν σου αρέσει το κομμάτι της Ρουμανίας.
1: Μου άρεσε.
0: Καλό παιδό.
1: Πολύ. Πολύ.
0: Και ήταν και.
1: Ποιοτικό. Ήταν ποιοτικό. Αν κάποιος δηλαδή το ακούσει, ήταν ποιοτικό. Ήταν ωραίο.
0: Το Σταύρο τον εμπιστεύομαι. Γιατί τον εμπιστεύομαι τον Σταύρο? Γιατί ο Σταύρος δεν τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Στο κομμάτι της σκηνής, δηλαδή το γυροβουσινικό κομμάτι της σκηνής, αλλά σαν κομμάτι, έτσι, σαν κομμάτι, ποιο είναι το πιο καλό κομμάτι, εμπιστεύομαι μόνο το Σταύρο. Γιατί ο Σταύρος έχει παρακολουθήσει όλες τις συναυλίες που μπορείς να φανταστείς, ας πούμε, στην Ελλάδα και δεν ξέρω πού άλλο μπορεί να έχει πάει. Έτσι. Δηλαδή, ο Σταύρος, δηλαδή, εγώ δηλαδή, αν θέλω να μάθω αν ήταν καλή Μετάλλικα, άκουσα διάφορα. Έτσι. Θα ρωτήσω τον Σταύρο. Γιατί ο Σταύρος ξέρει από live. Δεν ρωτήσω τον Σταύρο αν ήταν καλό το θεατρικό κομμάτι, αλλά αν θέλω να μάθω για μια συναυλία, θα ρωτήσω τον Σταύρο. Ο Σταύρος λοιπόν είπε, έτσι και έχει σημασία αυτό, παιδιά, έτσι και δεν το λέω έτσι για να τον αβαντάρω. Εγώ λέω αυτό που πιστεύω, αυτό που νιώθω. Ο Σταύρος, κρίνοντας καθαρά μουσικά, βρήκε καλύτερη. Μουσική παρουσία τη Ρουμανία. Και αν το δείτε, έτσι, αν το δείτε ξανά και ξανά, έχει βάση αυτό που λέει. Το ρουμάνικο τραγούδι.
1: Ήταν μαζί με άλλους δύο για μένα.
0: Ήταν
1: αλλά
0: πάρα
1: ήτανε.
0: Πολύ καλό. Όπως επίσης ήταν και το ιταλικό που σε μένα δεν έκανε κάτι, έτσι. Το ιταλικό όμως ήταν καλό. Ήταν καλό.
1: Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ο Ιταλός άξιζε. Εγώ ξέρω ιταλικά και το κομμάτι είναι υπέροχο. Απλά για μένα, για εκείνον, νομίζω το είδες και στο πρόσωπό του όταν τον έβλεπε, όταν τραγουδούσε. Ήταν η νίκη για αυτό που πήγε. Προσπαθούσε πάρα πολλά χρόνια και τον απορρίπτανε. Mm-hmm. Για εκείνον ήταν η νίκη που πήγε. Έτσι αλλιώς. Δηλαδή το χάρηκε, βγήκε και το χάρηκε. Mm-hmm. Φαινόταν στο βλέμμα του. Το χάρηκε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά δυστυχώς αυτά τα πολιτικά θα μας φάνε. Εγώ θέλω να πεις τώρα και την Κυριακή.
0: Πες μου, κάτι. Κυριακή.
1: Εγώ δεν παίζω.
0: Πες μου, ναι.
1: Δεν παίζω στη ζωή. Αλλά και την Κυριακή θέλω να μου πεις.
0: Πες μου.
1: Τι πιστεύεις. Εγώ δεν παίζω. Δεν το λέω και το στοίχημα. Δεν παίζω.
0: Για το τελικό.
1: Έχει το. Ναι.
0: Παρασκευή είναι, όχι Κυριακή.
1: Κυριακή δεν είναι καλέ.
0: Παρασκευή είναι ο ημιτελικός. 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρ και 9 ώρα Βαλένθια Ρεάλ.
1: Α, Παρασκευή είναι, γιατί είχα την εντύπωση την εκείνη.
0: 6 ώρα είναι ο πρώτος ημιτελικός του Final Four Ολυμπιακός Φενέρ. Έτσι.
1: Θέλω να μου πεις τον Ολυμπιακό και τι πιστεύεις.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Αντικειμενικά τώρα, έχει πει σε Παναθηναϊκός.
0: Αντικειμενικά είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Στο οποίο δεν χωράει να το βλέπεις, γιατί ναι, μεν ο Ολυμπιακός είναι πιο βαθύς, πιο ποιοτικός.
1: Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα χάσουμε. Αλλά... για να σε προλάβω.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Το στοίχημα. Θέλω να σου πω στοιχηματικά τι αξίζει ή ποιος θα κερδίσει.
1: Όχι, γιατί... εγώ δεν παίζω στοίχημα. Δεν παίζω στοίχημα. Θέλω απλά τη γνώμη σου. Δεν
0: ποιος θα κερδίσει. Ο Ολυμπιακός είναι φαβορή, αλλά όχι τόσο ακλόνητο όσο νομίζουν οι Μπουκ και οι περισσότεροι. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να του κάνει ζημιά η Φενέρ. Το θεωρώ 50-50, έτσι, 50-50 για την Παρασκευή. Το Ολυμπιακό
1: ναι.
0: Φενέρ.
1: Όχι, εγώ δεν παίζω στοίχημα. Δεν παίζω στοίχημα. Απλά σε
0: αυτό που δεν χρειάζεται να παίξει. Αυτό που θεωρώ εγώ καλό, αυτό που θεωρώ εγώ πιθανό, είναι τη νίκη τη Βαλένθια επί τη Ρεάλ. Όχι επειδή το είπε η Έφη, αλλά. Όχι επειδή είπε η Έφη Ρεάλ, αλλά πλέον και γιατί το είπε η Έφη.
1: Ναι, κατάλαβα. Θα δούμε. Όχι, θα έχουμε το Σάββατο.
0: Κοίταξε, θα είναι.
1: Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, ακούσα την εκπομπή το Σάββατο. Θα πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν θα.
0: Κοίταξε, θα είναι δύσκολο να χωρθώ.
1: Εγώ είμαι σίγουρη θα χάσει, αλλά εντάξει.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Που είμαι και πολύ Ολυμπιακός, αλλά δεν πιστεύω.
0: Εσύ Ολυμπιακός.
1: Πολύ, πολύ.
0: Α, είσαι πολύ Ολυμπιακός, δεν το ξέρω.
1: Ναι, μα είμαι μια γλυκύτητα, σαν τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, οκ. Κοίταξε, για τον
1: Παναθηναϊκό. Εγώ άρχισα να παρακολουθώ ποδόσφαιρο και μπάσκετ όταν ήρθε ο κορονοϊός. Δεν ήξερε, ήμουν άσχετη πριν.
0: Και από τότε ξεκίνησες.
1: Ήμουν άσχετη στο ποδόσφαιρο, γιατί εγώ έπαιζα χρόνια μπάσκετ.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση, Μουζέ Κυριακή, γιατί θα μας τρελάνεις. Ξεκίνησε να βλέπεις μπάσκετ ποδόσφαιρο όταν ξεκίνησε ο κορονοϊός, τότε που είχαν απαγορευτεί οι αθλητικές εκδηλώσεις.
1: Γιατί άκουγα πολύ ραδιόφωνο.
0: Α, ξεκίνησες να παρακολουθείς όταν δεν υπήρχαν αγώνες.
1: Ναι, γιατί ακούγα μια εκπομπή που ήταν πώς το λένε, αχ, ξέχασα τώρα το τέτοιο, πώς τους λέγανε, δεν θυμάμαι καθόλου. Ήταν δύο συνάδελφοι καταπληκτικοί, πολύ γέλιο, πάρα πολύ γέλιο. Στην Era Sport, πάρα πολύ, τώρα δεν είναι, δεν την κάνω αυτή την εκπομπή. Και την έβρισκα με αυτούς που πέρανε. Και
0: παθιαζόντουσαν. Τώρα δεν είσαι σε αυτό το σταθμό. Πουλήσει άλλο σταθμό και εσύ αυτή τη στιγμή διαφημίζει άλλο σταθμό. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνει.
1: Ναι. Δεν είναι καν. Δεν υπάρχει τώρα.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Δεν κάνουν, απλά... Υπάρχει ο σταθμό όμω. Σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, ισχύει, συγγνώμη. Το έβγαλε πει. Αλλά δεν. Έτσι ξεκίνησα. Mm-hmm. Γιατί την έβρισκα με αυτού που παθιάζονται και γέλαγα.
0: Κατάλαβε. Γέλαγε. Με τους πορωμένους, έλεγες.
1: Ναι, με το τόσο πάθος τους. Και λέω γιατί λέγα μότο τόσο πολύ. Οπότε άρχισα να παρακολουθώ.
0: Οπότε είσαι φρέσκια. Μπάσκετ πάντα, οπότε... Είσαι φρέσκια στα αθλητικά δηλαδή, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Είσαι φρέσκια, λέω, στα αθλητικά. Είσαι φρέσκια.
1: Ναι, στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ έπαιζα χρόνια, οπότε παρακολουθούσα.
0: Έπαιζες μπάσκετ. Έπαιζες μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Τι θέση έπαιζες. Ναι. Τι θέση έπαιζες.
1: Τρία. Ναι.
0: Δηλαδή ήσουν καλή σουτέρ.
1: Δεν είναι δυνατή σουτ, το τριάρι.
0: Το τριάρι τι είναι, βρε Κυριακή, ή σουτέρι είναι, που βγαίνει στις γωνίες και σουτάρι.
1: Δεν είναι μόνο σουτέρι, όχι, είναι και το γρήγορο. Είμαι και playmaker. Δύο θέσεις. Είμαι κοντούλα, δεν είναι καθόλου σουτ.
0: Το τριάρι είναι για σουτ όμως, να ξέρεις.
1: Ναι, αλλά δεν ήμουν πάντα σουτ, γιατί ήμουν και playmaker, επειδή ήμουν γρήγορη και κοντούλα.
0: Α, εντάξει. Δεν ήσουν λοιπόν τριάρι, ούτε τριάρι. Δεν ήσουν ούτε τριάρι. Ούτε κρυάρι.
1: Ούτε ακόμη και καρκίνος, να ξέρεις.
0: Έτσι.
1: Οπότε...
0: έτσι.
1: Ευελπιστώ βέβαια να μην έχω κέρατα γενικότερα στη ζωή μου, αλλά δεν το έχω μάθει προς το παρόν.
0: Για κέρατα.
1: Ναι, ναι, δεν γνωρίζω.
0: Ο κερατάς και το παρισμένος. Ο κερατάς και το παρισμένος έχουν ένα κοινό. Έτσι.
1: Για
0: τι κοινό έχουν ο κερατάς και το παρισμένος.
1: Ο κερατάς και το παρισμένος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν δεν το μαθαίνουν τελευταίοι.
0: Όχι. Αποκτούν το χαρακτηρισμό μόνο όταν τους πιάνουν ή το μαθαίνουν. Έτσι. Το παρισμένος είναι όταν πιάνεται και ο κερατάς είναι όταν το μαθαίνει.
1: Κοίτα, θα σου πω, εγώ τώρα πλέον με την απιστία το έχω δει λίγο αλλιώς. Οπότε δεν με ενοχλεί. Τόσο που έχω δει. Έχω δει τόσο ηθικά άτομα να το παίζουν τόσο ηθικοί και ότι είναι κάποιοι. Αλλά αν παρατηρήσεις τη συμπεριφορά τους, πραγματικά αν την παρατηρήσεις όμως, πες είναι και χειρότεροι από αυτούς που λέγαμε παλιά ταλάνιο, συσταγωγικά. Τα καλά παιδιά, ειδικά αυτοί που το παίζουν, καλά παιδιά, ειδικά αυτοί που βγαίνουν και κατηγορούν τις γυναίκες που φτιάχνονται και κάνουν επεμβάσεις και πώς είναι έτσι και πώς εκδίδεται και τι κάνει και τι ράνει, είναι οι ίδιοι που μπαίνουν στο OnlyFans. Είναι οι ίδιοι που στέλνουν στο Instagram σε εμάς ελεύθερες. Είναι οι ίδιοι που μπορούν να έχουν δύο παιδιά και να τα κρύβουν. Οπότε με την επιστία το έχω δει λίγο αλλιώς.
0: Πάντως για κρίνω ρε παιδί μου, έτσι λίγο μια. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Μια έκθρα για τους άντρες, έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν έχω καμία έκθρα. Απλά έχω παρατηρήσει ότι όσοι άντρες παρουσιάζονται ως οι καλοί, γιατί οι υπόλοιποι δεν είναι, είναι τελικά οι χειρότεροι. Και όταν λέω καλή, δεν εννοώ εξωτερικά, γιατί εξωτερικά σίγουρα δεν είναι καλή. Μπορεί να προσδιορίζουν τον εαυτό τους ως πολύ μορφωμένοι. Να προσδιορίζονται ως καλά παιδιά, που όντως μπορεί να είναι, αλλά το στοματάκι σου πάει ροδάνι.
0: Δηλαδή, μπορεί αυτοί να χαρακτηρίζονται... που παρουσιάζονται ως κακοί είναι χειρότεροι, είναι καλύτεροι. Οι φαινομενικά κακοί είναι καλύτεροι.
1: Είναι σαν τις γυναίκες. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο ή καλύτερο. Απλά δεν μ' αρέσει αυτός που παρουσιάζεται ως κάτι καλό, ενώ επί της ουσίας είναι ο ίδιος που αυτά που κοροϊδεύει πάει και τα κάνει αλλά με άλλο τρόπο.
0: Προτιμάς δηλαδή τον αυθεντικό κακό άντρας... από τον ψεύτη κακό.
1: Ναι, εσύ. Το βλέπεις τον άλλο και σου λέει: εγώ είμαι αυτός. Με θέλεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Προτιμάς τα κακά παιδιά που το δηλώνουν από τα κακά παιδιά που το κρύβουν.
1: Αλλά εννοείται αυτό. Σπακούεται. Επίσης τα κακά παιδιά κάνουν και άλλα καλά. Αλλού. Τα καλά παιδιά χάνουν εκεί.
0: Τα κακά παιδιά τι κάνουν καλό αλλού, στο κρεβάτι εννοείς.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Σου έχει τύχει δηλαδή. Κάτσε, δηλαδή, μισό λεπτάκι τώρα. Τα κακά παιδιά που καταλαβαίνεις με τη μία είναι καλά στο κρεβάτι, ενώ τα κακά
1: όταν λέμε
0: παιδιά.
1: Κακά παιδιά, τι εννοούμε. Εννοούμε τα παιδιά που είναι λίγο.
0: Τι εννοείς.
1: Που δεν είναι, ξέρεις και πολύ, δεν είναι και είναι και πολύ. Ξέρεις ότι θα την κάνουν κάποια στιγμή.
0: Τι εννοείς κακό παιδί. Δηλαδή, κακό παιδί είναι αυτός που μπορεί να αποδειχθεί άπιστος.
1: Δεν εννοώ εισαγωγικά το κακό παιδί. Δεν εννοώ το κακό παιδί.
0: Κακό παιδί εννοείς, παιδί μου, ο ζωηρός. Αυτό είναι το κακό παιδί.
1: Ναι, δεν εννοώ το χαρακτήρα. Δεν φύγω καν χαρακτήρα αυτή τη στιγμή.
0: Οπότε το κακό παιδί που παρουσιάζεται καλό είναι αυτό που το παίζει σοβαρό, οικογενειάρχης και έτσι και μετά αποδεικνύεται μούφα. Αυτό είναι το κακό παιδί.
1: Καμιά φορά δεν το παίζουν και οικογενειάρχες, αλλά πιστεύουν ότι έχουν μεγάλο τουπέ γιατί νομίζουν ότι και κάποιοι. Αλλά ψήφιοι δεν είναι, γι' αυτό και μόνοι τους.
0: Δηλαδή το καλό και το κακό παιδί για σένα είναι. Το κρίνει έτσι, το καλό ή το κακό παιδί ο βαθμός απιστίας.
1: Δηλαδή μου ξέρεις τώρα ότι όταν, αν του βρεθεί κάτι στο δρόμο του, θα το. Εντάξει, θα κάνει μια κίνηση. Τώρα θα είναι λεκτική, θα είναι πρακτική, δεν ξέρω. Αλλά το γνωρίζει από πριν. Οπότε αν στην κάνει, λες εντάξει. Αλλά να πας με τον άλλο που δεν είναι και ωραίος, γιατί πιστεύεις ότι είναι καλό παιδί, αλλά στην κάνει εκεί πονάει, ρε παιδί μου. Λες κάτσε, ρε, εσύ, περίμενε. Δεν βλέπεις που δεν βλέπεις, μου το κάνεις κιόλας. Όχι.
0: Να σου κάνω μια προσωπική ερώτηση, αν θες να απαντάς.
1: Για πες.
0: Ο Βασίλης είναι καλό ή κακό παιδί, έτσι όπως τον έχεις δει.
1: Δεν θέλω να μιλήσω καν για τον Βασίλη.
0: Όχι, όχι, δεν θα απαντήσω αναλυτικά. Καλό ή κακό παιδί, έτσι όπως τον βλέπεις. Δεν θα αναλύσουμε τι είναι. Πώς τον βλέπεις, καλό ή κακό παιδί.
1: Δεν θα χαρακτηρίσω.
0: Δεν θέλω ανάλυση. Δεν θέλω ανάλυση. Θέλω έτσι.
1: Δεν είναι τίποτα τα δύο. Δεν είναι τίποτα τα δύο.
0: Τι είναι, μετριότητα.
1: Παιδί μου, λέει πολλά, αλλά δεν τα στηρίζει στις πράξεις.
0: Όχι, δεν ήθελα να κάνουμε ανάλυση του χαρακτήρα του Βασίλη, απλά ήθελα έτσι, φαινομενικά έτσι όπως τον κόβεις.
1: Θα σου πω τι εννοώ.
0: Ναι, όχι, δεν θέλω να κάνουμε ανάλυση.
1: Δεν μ' άρεσε και ο χαρακτηρισμός τώρα που έδωσε για τον Ακύλα, δεν μ' άρεσε, τι μπορεί να πει κατρακύλας. Ο άνθρωπος είναι καλλιτέχνης, αυτός είναι καλλιτέχνης.
0: Ο Βασίλης είναι λίγο, συμφωνώ.
1: Υστερεί κάπου ο Βασίλης και είναι κάπου άλλου καλός. Ο ναι, Αχίλλες ναι, okay. δεν υστερεί.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Δεν μ' αρέσει το okay. κατρακύλες. Τι πάνε να πει κατρακύλες.
0: Δεν είναι ωραίο σχόλιο γιατί δεν φταίει αυτός. Κατά βάση. Αυτός προκρίθηκε και έκανε ό,τι μπορούσε.
1: Ο Βασίλης ξέρει να τραγουδάει. Δεν ξέρει, τότε μην το χαρακτηρίζει.
0: Όχι, αυτό έχεις δίκιο. Είναι ο χαρακτηρισμός του Βασίλη πολύ βάρης. Συμφωνώ 100% μαζί σου. Έτσι.
1: Κακό παιδί δεν είναι, αλλά δεν είναι και καλό με αυτά που λέει.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Αλλά δεν θα το μεταφράσω.
0: Μην το αναλύσουμε. Μάλλον δεν αναλύσουμε το Βασίλη. Απλά ήθελα να μου πεις έτσι μονολεκτικά. Καλώς ή κακώς.
1: Όχι, δεν πήγα να πω για το Βασίλη. Αλλά το Σάββατο. Ελπίζω να σε πάρω με μεγάλη χαρά.
0: Λοιπόν, το Σάββατο θα ελπίζω να με πάρεις και να τα πούμε πολύ ωραία. Κάτσε, γιατί έχω και μήνυμα. Μπορεί να για σένα. Ο Γιάννος λέει: μα τον λένε όλοι κατρακύλα. Κακός, παιδιά, κακός. Το να σημαδεύεις ένα άτομο, το να στοχοποιείς ένα άτομο δεν είναι σωστό. Έτσι, εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ με τον κατρακύλας. 100%.
1: Είναι άλλο το πιθαρκουδάκι και εγώ γέλασα όταν το πες.
0: Το
1: κατρακύλα όμως δίνουμε την υπόσταση του ως καλλιτέχνης.
0: Το ότι δεν σε αρέσει σαν καλλιτέχνης δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλλιτέχνης. Είναι καλλιτέχνης. Κυριακή, σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
1: Και εγώ και εγώ. Καληνύχτα, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου Κυριακή.
1: Γεια.
2: 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Λοιπόν, ο Γιάννος έχει ερώτηση για το Σταύρο. Ψηφίζει Ρουμανία λόγω τραγουδιού ή λόγω εμφάνισης της κορασίδας που παρέπεπε σε άγρια Kim Basinger. Οκ, Σταύρο να ακούς, ρωτάει ο Γιάννος κάτι.

σου απαντά Γιάννου Σταύρος ότι τραγούδια ψηφίζει, όχι μοντέλα. Και ότι έκρινε καθαρά ακουστικά και μόνο ακουστικά. Και έτσι είναι όπως το λέει ο Σταύρος. Το θέμα είναι για τον Ακύλα τι έλεγαν πριν πάει. Δηλαδή τώρα έγινε κατρακύλας. Όχι, είναι λάθος αυτή η προσέγγιση. Συμφωνεί και ο Σταύρος. Αυτή την πολύ κακή προσέγγιση κάποιων. Έτσι, είναι, όχι, συμφωνεί ότι η προσέγγιση είναι λάθος. Δεν είναι κατρακύλας ο άνθρωπος. Είναι πολύ κακή αυτή η χαρακτηρισμή. Δεν μας αρέσουν καθόλου. Σαν σταθμός πιστεύω ότι

Σταύρος λέει ότι είναι διαγνωσμός τραγουδιού, υποτίθεται. Υποτίθεται βέβαια, εντάξει, και όχι καλλιστεία. Βέβαια δεν είναι πάντα τραγουδιού, Σταύρο. Ναι, αλλά σίγουρα δεν είναι καλλιστεία. Σε αυτό συμφωνώ 100%. Απλά κάποιες φορές δεν είναι μόνο τραγουδιού. Έτσι, αλλά σίγουρα καλλιστείο δεν είναι σίγουρα. Καλλιστείων, μάλλον. Καλλιστείων δεν είναι σίγουρα.

Αλλιώς θα υπήρχαν εκεί κάποιες κυρίες που εντάξει, είχαν τα γρονάκια τους, τα κιλάκια τους και είχαν όμως τις φωνάρες τους. Έτσι. Και δίκαια πήγαν πολύ ψηλά, γιατί εδώ κρίνουμε τη φωνή και όχι την ομορφιά. Κρίνουμε φωνή, σκηνική παρουσία και όχι την ομορφιά. Άλλο αν αυτή μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Έτσι, αν υπάρχει και ποιότητα στη φωνή και όλα τα άλλα και ομορφιά, σίγουρα ο συνδυασμός είναι εκρηκτικός. Αλλά το πρώτο πράγμα που κοιτάμε σε αυτό το διαγωνισμό είναι η φωνή και η σκηνική παρουσία. Ξεκάθαρα. Και αντικειμενικά, έτσι, η φωνή και η σκηνική παρουσία του δικού μας, έτσι, δεν ήταν αυτή που έπρεπε για να πάρει μια πολύ καλή θέση. Αλλά, έτσι, το ότι δεν πήγε η Ελλάδα πολύ καλά, γιατί και 10η θέση δεν είναι ναυάγιο, είναι μια μέτρια θέση, έτσι. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να βγαίνει ο καθένας τώρα και να κατηγορεί ένα παιδί που κάνει την προσπάθεια του. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει, έτσι. Δηλαδή, είναι, ξέρετε, σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλες χώρες, ξέρω τι κάνουμε εμείς εδώ. Ισοπεδώνουμε ανθρώπους πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Με μια έτσι κακή θέση, δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος είναι ανίκανος. Δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Στην τελική υπάρχει ένας διαγωνισμός. Κάποιοι είναι καλύτεροι, κάποιοι είναι χειρότεροι. Δεν σημαίνει ότι οι χειρότεροι από κάποιους άλλους είναι και ανίκανοι. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί όντως, εντάξει, και σε μένα δεν άρεσε το τραγούδι και αυτά, αλλά πολύ χολή μετά. Πολύ χολή μετά. Μετά κιόλας, μετά.

Λοιπόν, πάμε για again για να κλείσουμε. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο φινάλε. Αλέξανδρος Κοντοπούλης ξανά κοντά σας το ερχόμενο Σάββατο στις 11. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας και για την ωραία κουβέντα που είχαμε. Τρεις γυναίκες σήμερα στον αέρα. Again and again and again, το Σάββατο στις 11. Να είστε καλά και καλό ξημέρωμα.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.